χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: είναι στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Στο σεξ. Είμαι σίγουρη ότι ο Φορτούνης έχει ανοιχτά τα φώτα, ενώ εσύ τα έχεις κλειστά.
2: Άνετα.
1: Εγώ κλειστάω. Όχι! Σε μένα μου αρέσει, ας πούμε, κλειστά. Ενισχύονται οι άλλες αισθήσεις.
3: Ναι.
1: Κυρίως οι αφή. Οι γυναίκες, κατά κύριο λόγο, σβήνουμε τα φώτα. Με το φως κλειστό υπάρχει και ένα μυστήριο.
3: Αλλά ρε, παιδί μου, δεν θέλεις να βλέπεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντι.
1: Δεν ξέρεις τι πιάνεις, δεν το πιάνεις, δεν σε Φορτούνη. Τι θα πιάνεις, το πάνω του κομμωδίνου. Τι θα πιάνεις, δηλαδή.
2: Αλλά λόγω στη σκληρότητα.
4: Άμα είναι σκληρό.
1: Πέρε, Φορτούνη. Καλά σου λέει, είναι δυνατόν.
2: Διάμετρο πάχος, όλο αυτό το φαντάζεσαι. Συγγνώμη, αγάπη μου, έχω πιάσει το κοντινό ξύλο.
1: Αν το βλέπεις, είναι πιο διαγερτικό από το να το πιάνεις για σένα.
2: Εσείς μιλήσατε για

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό με

Για δύο στο Λονδίνο, με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, οι κολλητοί και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Έχω κρέμα. Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αγκίστρι. Το απόλυτο κόσμημα του Αργοσαρονικού σε περιμένει για βουτιές που δεν θα ξεχάσεις. Ένα νησί που ξέρει να σε χαλαρώνει και ταυτόχρονα να σε μαγεύει. Κατά γάλανα νερά, μικρή παράδυση και εικόνες που σε κάνουν να μην θες να φύγεις ποτέ. Η Σκάλα και το Μεγαλοχώρι σε υποδέχονται με τις όμορφες αμμουδιές τους, αλλά η συνέχεια είναι ακόμα καλύτερη. Βάλε στο πλάνο σου την εξωτική απόνυσο για Caribbean Vibes κυριολεκτικά. Παίξε με τα κύματα στη Μάριζα και ανακάλυψε τη μαγεία της μικρής και μεγάλης Δραγονέρας. Και για τους πιο εξερευνητές, περπάτα μέσα από το Πευκόδασος προς τη Χαλκιάδα και όταν φτάσεις, ετοιμάσου. Τα γαλαζοπράσινα νερά της θα σου κόψουν την ανάσα. Το Αγκίστρι όμως δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι και εκείνες οι μικρές, ήσυχες στιγμές. Τα γραφικά ξοκλήσια, τα μονοπάτια, οι εικόνες που σε κάνουν να νιώθεις αλλιώς. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα!
15: Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210 6038 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
21: Ρυθμός 949.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-65. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: People have repower. People have
3: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
8: Πού πας ρε καραμούζα,
7: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
22: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
21: Μπράβο!
23: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
22: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
24: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Του οφάλ Αμερικάνο.
2: Εντάξει, Αμερικάνο. Γκρέκο. Το εφά Γκρέκο. Δεν ξέρω τι σημαίνει.
3: Γκρέκο είμαστε. Θέλω να γίνω Αμερικάνο.
2: Okay. Ναι. Και για τον καφέ τώρα. Ένα Αμερικάνο τον έπινα να σου πει. Έτσι για αλλαγή.
3: Καλά, πιέσαι το φρέντο εσπρέσο τώρα γιατί είναι καλοκαίρι. Δεν πίνουμε ζεστό καφέ.
2: Καλημέρα. Φορτούνη Αφαλίδου Μαγκύρα. Έτσι, Βασίλη, Αθηνά και Μπέτη. Μέχρι και τι 10 ήρθατε, είστε εδώ. Τα ακούτε αυτά που εξφεντονίζουμε από τι σωματικέ μα κοιλότητε.
3: Φυσικά και τα ακούνε. Έχουν μπει στα αυτοκίνητα ο κόσμο. Ή φτιάχνουν το καφεδάκι του τώρα στο σπίτι. 10 Ιουνίου. Τετάρτη ημέρα.
2: 10 έχει ο μήνας. Και κατεβαίνει η Αλέξανδρε από το σκαλί η Αθηνά η Αφαλίδη, ναι. Και βλέπουμε αυτό το ωραίο το στυλ σήμερα.
3: Ναι,
2: πες μου για ποιο λόγο έχεις βάλει γυαλιά. Η παιδιά έχει βάλει γυαλιά Οράσεως.
3: Ναι, έχω βάλει γυαλιά. Είναι η προστασία για τους υπολογιστές και για τον ήλιο.
2: Να σου πω κάτι, είναι ωραίο.
3: Παιδί μου, είναι το στυλ, το look σήμερα ολοκληρώνει. Δεν είναι.
2: Πώς το είπαμε, Clark.
3: Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι. Είναι Clark Kent, εντάξει. Τι. Όχι, δεν σκουραίνουν, έχουν φίλτρα προστασία. Τα άλλα σκουραίνουν στον ήλιο.
2: Λοιπόν.
3: Δεν ολοκληρώνει το look μου αυτό το γυαλί σήμερα.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν. Μου αρέσει και το λέω ειλικρινά. Λοιπόν,
3: μα είμαι fashion icon ή δεν είμαι.
2: Είσαι fashion icon και θέλουμε να καλοδεχθούμε και τα υπόλοιπα fashion icon στην παρέα μας. Να συζητήσουμε τους προβληματισμούς μας. Παιδιά, τεταρτίτσα, βδομαδίτσα, σιγά σιγά την κάνει στο κέντρο εμείς εδώ πέρα. Και θα έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες γιατί έχουμε και μετρητά που θέλουμε να τα σπρώξουμε και σήμερα στο ραντάρ.
3: Πόσα δίνουμε σήμερα? 300 ευρώ μετρητά. Δεν βρήκαμε χθες, είχαμε jackpot. 300 ευρώ μετρητά σήμερα. Φυσικά όλα τα άλλα τα δώρα μας. Θα πάτε Village, έτσι θα φάτε πίτσες.
2: Έχω
3: θα
2: το παπάκι ακόμη και αυτή την εβδομάδα για να πάτε όντως να δείτε ταινία όποια θέλετε. Τι άλλο
3: έχουμε
2: μας
3: τα σίτζετ στα εισιτήριά μας στη λέσχη μας την τρίτη ώρα. Πήγαινε Έλα, όποιο προορισμό θέλετε.
2: Γίνεται χαμός με αυτή τη συμμετοχή γιατί είναι και μεγάλο το δώρο. Καταλαβαίνω ότι τώρα είναι η περίοδος που ψάχνουμε να κλείσουμε λιμάνια, να φύγουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Και επειδή, okay, είναι ένα σεβαστό ποσό,
3: ναι.
2: Κάποιες διαδρομές, γιατί να μην το τσιμπήσουμε από εδώ.
3: Έτσι.
2: Να πάμε όπου θέλουμε, γιατί πάμε για όπου θέλουμε με αυτά που θα κερδίσουμε.
3: Να είναι έτοιμοι οι ποιητές με τις πένες αναχείρας. Εμείς έχουμε διάθεση φουλ, όπως κάθε πρωί εδώ στο Πάμε Πρωινό 7 με 10. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπάρα, περιμένουμε την Πέττη Μαγκύρα να έρθει. Και μέχρι να φύγουμε τώρα για το επόμενο τραγούδι, θέλω να σας πω ότι ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από μια απλή αντιλιακή προστασία. Η νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι μια αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιανσιναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB. Έχει υποαλλεργική σύνθεση, είναι χωρίς άρωμα, χωρίς συνόπνευμα και η Dermed είναι μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Φύγαμε.
3: Από την Dermed λοιπόν. Φύγαμε και εξήγησέ μου τώρα εσύ.
2: Τι να εξηγήσω, παιδί μου, το πλοίο εδώ είναι. Σαλπάρι.

0: Είναι κάτι λαϊκά τραγούδια τα οποία τα γουστάρουμε πολύ πρωί-πρωί, έτσι. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν αυτός.
1: Πολύ ωραία ξεκινήσαμε.
0: Στο πάμε πρωινό.
1: Αλλά θα ξεκινούσαμε ακόμα καλύτερα αν μας στέλνατε τις καλημέρες σας στο 6937-949-949. Είναι το Viber του ρυθμού. Επιτέλους αποθήκευσέ το στις επαφές σου. Έχουμε.
0: Τι εννοεί.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
1: Έλα, ρε Λευτέρη.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
0: Όχι, να μην λες Αθηνά.
1: Δεν είναι τέλειο που μας εγένει να μας στείλει την καλημέρα.
2: Καλή Τετάρτη να έχουμε.
1: Με το καφεδάκι του, τον αγαπώ. Τον αγαπώ το Λευτέρη.
0: Ηλεκτρολόγος πρέπει να είναι ο Λευτέρης.
1: Είναι, ναι, δεν θυμάσαι που μας έλεγε.
0: Να βγει να πει και ποίημα.
1: Αμέ, για να κερδίσει τα εισιτήρια. Βεβαίως, όλους σας περιμένουμε. Προς το παρόν, βέβαια, περιμένουμε έναν. Τον έγκυρο, τον έγκριτο.
0: Συγγνώμη, δεν με βλέπετε. No news, good news. Λοιπόν, στην φυλακή οδηγήθηκαν οι 11 από το κύκλωμα πολυοδομίας εδώ των Βόρειων Προαστίων, προφυλακιστέοι, μετά τις απολογίες τους, 6 από αυτούς οι κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν φυσικά όσα αποδίδονται. Υποτίθεται ότι ήταν πολλά χρόνια η σύσταση αυτή της εγκληματικής οργάνωσης και υπήρχαν πολλές δωροληψίες κατ' επάγγελμα για να βγάζουν παράνομες και άδειες αποφάσεις.
1: Έλεγε η Καστάνη. Ήλα, δεν το πιστεύω. Ήλα, δεν το
0: αρνήθηκαν
1: πιστεύω.
0: Αρνήθηκαν τα πάντα, δεν έχουμε πάρει ποτέ λεφτά. Λοιπόν, τώρα αν πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιουπολής, ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι, έγινε εκεί πέρα μήλος. Τώρα τι να βάλω, υπάρχει βίντεο, δεν ακούγεται κάτι, θα ακούσουμε θόρυβο μόνο.
1: Διδάξανε πολιτισμό.
0: Χαμός, άκου. Πλακωθήκαν στο ξύλο ξαφνικά, επειδή έχει live μετάδοση υποχρεωτικά αυτές οι διαβουλεύσεις εκεί πέρα.
1: Reality κανονικό.
0: Ναι, έπεσε μαύρο. Πάμε παρακάτω.
1: Αχ, λοιπόν, τι να πω.
0: Προχωράμε.
1: Ναι, προχώρα τώρα.
0: Στην Ίω πάμε. 28χρονος δάγκωσε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο πόδι για να ξεφύγει και έτρεχε. Τελικά τον έπιασαν. Έκανε φασαρία. Δύο άτομα αλβανικής καταγωγής κάνανε φασαρία 17 και 28 ετών. Προκάλεσαν αναστάτωση στο κέντρο υγείας της Ίω που είχαν πάει. Πήγε στην αστυνομία, του συνέλαβε και μετά ο 28χρονος δάγκωσε τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος στο πόδι και έφυγε τρέχοντας. Τον έπιασαν τελικά. Στην Καστοριά τώρα, πολύ δυσάρεστο, νεκρός υπήρξε ένας 16χρονος μετά από σύγκρουση οχήματος με αρκούδα. Είχε πάρει ένα αγροτικό αυτοκίνητο ο 16χρονος. Είχε φορτώσει και συνομήλικους πάνω εκεί, μια παρέα αγοριών στην καρότσα και πήγαιναν.
1: Του βγήκε η αρκούδα, το παιδί προφανώς δεν ήξερε να οδηγήσει και να το διαχειριστεί. Και πώς ένας νεκρός.
0: Ναι, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
1: Κρίμα το παιδάκι.
0: Λοιπόν, σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα στη λίστα των χωρών με τους πολίτες που δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
1: Δεύτερη. Δεύτερη.
0: Πρώτη η Ρουμανία.
1: Ωραία, θα μείνουμε όλη Αθήνα φέτος.
0: Και δεύτερη η Ελλάδα, που είμαστε και τουριστικός προορισμός από τους λίγους, έτσι.
1: Θα έχουμε την άδειά μας στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρεις τι έχει να γίνει στα κλαμπάκια. Καλά, το γελάω τώρα. Ρε, εσύ να σου πω κάτι. Πραγματικά είναι πανάκριβα. Πραγματικά είναι απλησίαστα. Δηλαδή, πιο πολύ συμφέρει να κλείσουμε εισιτήρια και ξενοδοχεία από κάποιο έξω γραφείο, πρακτορείο, από το εξωτερικό.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Παρά να κλείσουμε σαν Έλληνες.
0: Ναι. Δεν σου λέει όπου στην Ελλάδα να πας, οπουδήποτε. Δεν έχεις τη δυνατότητα ως Έλληνας. Και δεν σου κάνει εντύπωση.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή,
1: τι εντύπωση. Με αυτά τα μισθά, με αυτή την ακρίβεια, έχουμε
0: η Ρουμανία,
1: βάλει στην άκρη λεφτά για διακοπές.
0: Πρώτη η Ρουμανία, μετά η Ελλάδα. Στη συνέχεια συναντάμε τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και μετά η Ιταλία.
1: Στα χωριά τους θα πάει ο κόσμος. Σε κάνα φίλο να φιλοξενήσει που έχει ένα σπίτι σε κάνα χωριό, να κάνουν τα μπάνια τους εκεί κοντά στη θάλασσα. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Ποιος έχει την άνεση την οικονομική να μαζέψει χρήματα
0: θα
1: να πάει
0: και διακοπές. Κάτι άλλο δυσάρεστο, αλλά τι? Δεν λέω τώρα. Προχωράω.
1: Προχώρα τώρα. Μας
0: όχι, κοίταξε. Αυτό διακοπές. Δεν είναι δυσάρεστο που θα πω. Ποιο? Είναι τραγικό και πρέπει να τιμωρηθεί. Καταδικάστηκε ένας χειρούργος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τι έκανε. Έκανε μαστεκτομή σε ασθενή του γυναίκα, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο και της έκανε ολική αφαίρεση και ανάπλαση. Υπήρξε. Άκου τώρα, η γυναίκα αυτή είχε ιστορικό στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Δεν είχε κανένα πρόβλημα, αλλά κάποια στιγμή, ενώ έκανε κάθε χρόνο τον έλεγχό της, υπήρξαν λέει ασβεστώματα εντοπίστηκαν.
1: Ναι, στήθος, ναι.
0: Και τους λέει: ωραία, θα κάνουμε αυτό το γενετικό τεστ, να δούμε αν υπάρχει προδιάθεση. Και αν βγει θετικό, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μαστεκτομή.
1: Mm-hmm.
0: Της είπε ότι βγήκε θετικό, χωρίς να το έχει κάνει. Η γυναίκα το ανακάλυψε μετά.
1: Και όλο αυτό γιατί, για τα χρήματα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Χρηματίστηκε.
0: Προφανώς, χρήμα. Αδιανόητα πράγματα.
1: Κρίμα για την ταλαιπωρία τη γυναίκα.
0: Αδιανόητα πράγματα.
1: Τώρα θα πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
0: Ναι, καταδικάστηκε ο χειρουργός. Ήθελα να μην το πω, αλλά το είπα.
1: Καλά έκανε. Και το είπε, γιατί αυτό δεν είναι τώρα.
0: Πάμε με το όνειρό μα τώρα, παιδιά, να φύγουμε χιλιόμετρα μακριά, να ταξιδέψουμε.
1: Άντε, άντε.

0: Δεν φύγαμε για πολύ, για λιγάκι ήρθαμε, τραγουδήσαμε τον Απόν, επιστρέψαμε στο Πάμε Πρωινό, το μεσοδομαδιάτικο.
1: Το τεταρτιάτικο.
0: Πού είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Καλώς.
2: Για πάμε λίγο να ρολάρει μέρα.
1: Έλα, έλα κορίτσι μου, γεια σου ρε Φραντζέσκα. Ευχαριστούμε που μας στέλνεις, ευχαριστούμε που μας ακούς.
3: Καλημέρα Βασίλη. Αθηνά. Μπέτη, όταν αποφασίζεις να έρθεις.
1: Στο δρόμο είναι βρε, έρχεται το κορίτσι μας.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, θέλουμε τώρα να ξαλεγράρουμε λίγο. Όχι, να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Είναι πρωί-πρωί, τώρα πώς να μαυρίσουμε. Ρε παιδί μου, πάμε παρακάτω. Άκου, έχω μπροστά μου εδώ, έτσι για το σουσού, ονειρικές δουλειές που δεν θα πιστεύουμε ότι υπάρχουν. Να πούμε δύο-τρεις. Λοιπόν, δοκιμαστής παγωτού σοκολάτας. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι.
1: Τι τώρα άλλο πλήρω. Δεν το πιστεύω ότι υπάρχει. Όχι.
0: Συμμετέχει σε επιτροπές γευσηγνωσίας για την αξιολόγηση της γεύσης και της υφής.
1: Και πληρώνεται για να δοκιμάζει παγωτό
0: σοκολάτα. Πώς δεν πρέπει. Υπάρχουν γνώσεις. Δεν θα πάρουν εμένα που τρώω απλά, ας πούμε, το ξυλάκι και μου αρέσει. Θα πάρει κάποιον ο οποίος γνωρίζει από τη διαδικασία και ξέρει, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Γευσηγνώστης.
0: Ωραία. Ναι. Άρα, μυστικός επισκέπτης ξενοδοχείου.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό μπορώ να το κάνω.
1: Και... ναι, και αυτό θέλει γνώσεις. Και αυτό θέλει, γιατί βάζει βαθμολογίες, κάνει γνώσεις.
0: Πα μυστικά, επισκέφτεσαι το χώρο, σε βάζω σε το καλύτερο δωμάτιο και αξιολογεί την εξυπηρέτηση.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: αυτή
0: ωραίο.
1: Είναι ωραία δουλειά. Η αλήθεια είναι ωραία. Αυτή. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Μπράβο. Ντα πάντα. Το έχουμε ακούσει αυτό. Μας αρέσει. Φροντίζει τα πάντα. Πα εκεί στο ερευνητικό κέντρο και είσαι όμως υπεύθυνος και για την προετοιμασία του φαγητού του.
1: Δεν είναι εύκολη δουλειά.
0: Καθόλου. Αυτό δεν
1: έχει λάτρα το πάντα. Δεν είναι επεξεργασία.
0: Έχει λάτρα και είναι και μπαμπάτσικο το λάτρα.
1: Πήρα και είμαι μια σουγκαρίστρα το χέρι.
0: Πού να πάρει το πάντα ολόκληρο.
1: Το πάντα ολόκληρο. Λοιπόν. Που τρώει και μπαμπού. Μπαμπού δεν τρώει.
0: Α, άκου τώρα. Ναι. Πολυτελής οικονόμος σε πολυτελείς κατοικίες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Ενώ οι ιδιοκτήτες ταξιδεύουν.
1: Ναι.
0: Εσύ απλά φυλάς στο σπίτι.
1: Ναι, το ξέρω αυτό. Αυτό είναι δύσκολη δουλειά, να ξέρεις. Είναι υπεύθυνο. Η γενική
0: είναι και υπεύθυνο, αλλά δεν
1: μόνο...
0: δε σκάβει κιόλα. Σε βάζουν εκεί.
1: Τι λες, καλά, που δεν σκάβει.
0: Ανοίγει έτσι τις κουρτίνες και βλέπεις.
1: Και τις κουρτίνες ποιος τις πλένει που τις ανοίγει εσύ με το χέρι. Ποιος τις πλένει, θεωρείς. Λοιπόν. Εγώ έχω γνωρίσει άνθρωπο που δούλευε οικονόμος σε τέτοιο σπίτι. Τέσσερις μέρες κάνανε μόνο να πλύνουν τις κουρτίνες. Και ήταν τίμο ολόκληρο.
0: Σιγά σιγά δεν βιάζει, ξέρεις πόσο καιρό λείπει πλούσιος.
1: Παιδί μου είναι πολύ λάτρα.
0: Δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών. Εκεί τώρα κι αυτό.
1: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό να μας πάρουνε. Τώρα ειδικά που είμαστε 5 μήνες σε ρί χωρίς ρεπό. Να σου δοκιμάσω εγώ κρεβάτια το ένα μετά τ' άλλο. Γιατί το δικό μου τώρα κάτι έχει. Με έχει πιάσει πλάτη μου. Δε.
0: Αχ, ωραία. Να είναι
1: αυτή
0: και αυτό το με αφρό μνήμης, πώς λένε. Να βουτάς
1: ωραία,
0: μέσα.
1: Με αφρό, με τζέλ. Και με τάβλα να είναι. Πέφτουμε εμείς και δοκιμάζουμε. Δεν έχουμε θέματα.

0: Να κάνουμε επίθεση στα καλοκαίρια μας, ρε παιδί μου. Ό,τι λέει ο Νίκος Μακρόπουλος, να την κάνουμε, να φεύγουμε σιγά σιγά. Άντε, να φεύγουμε, να ερχόμαστε τέλος πάντων να κάνουμε τις βουτιές μας. Τι λες, ρε Αθηνά?
1: Και να μας στέλνετε τα νέα σας, να μας δροσίζετε στο 6937-949-949. Στείλτε μας, ρε παιδιά, πού θα πάτε, πού πήγατε, τι έχετε να περιμένετε. Έρχονται ωραία πράγματα.
0: Τη δροσιά του να έχουμε.
1: Δροσιά να έχουμε, βέβαια.
0: Να πηγαίναμε τώρα λίγο μία μήλο.
1: Μήλο, θες να πάμε? Ναι. Στη σπηλιά της Αφροδίτης.
0: Ανακαλύψτε τη μαγεία της Μήλου, παιδιά, με την Minoan Lines. Ένα συγκλονιστικός προορισμός των Κυκλάδων, με εντυπωσιακά τοπία, κρυστάλλινες παραλίες και γραφικούς οικισμούς. Σας περιμένει και μας περιμένει σε λιγότερο από 4 ώρες από τον Πειραιά φτάνουμε, είτε 4,5 ώρες από το Ηράκλειο. Ταξιδεύουμε με άνεση και ποιότητα με τα υπερσύγχρονα Αθηνά. Γνωσός Πάλας, Φεστός Πάλας. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά. Τρίτεκνους, πολύτεκνους, την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά και τα προνόμια του Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα και εσείς που μας ακούτε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Είμαι μέσα εγώ τώρα στο Minoan και πηγαίνω Μήλο. Σε λίγο έρχομαι και σαν καπετάνιος να πω καιρό.
0: Επιστρέφουμε.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπει Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδακέ ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
16: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
17: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
18: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
17: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
19: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
20: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
17: Εισιτήρια more.com.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr.

0: γη. Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
3: Επιστρέψαμε. 7:30 ακριβώς. Είμαστε on time. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Πέτη Μακύρα. 7 με 10 κάθε μέρα με πολλά δώρα, με γέλια, με χαρές, με βλακίες και ξυπνάδες στο Πάμε Πρωινό. Και ο Μασούτης είναι εδώ όμως.
4: Είναι εδώ με νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε σήμερα και όλα στο Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεται. Εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές Μασούτης. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
3: Ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα Iced Tea και Διεθνής ημέρα Egg Roll Day, δηλαδή τορτίγια με αυγό που τρως.
4: Α, εντάξει. Αλήθεια.
3: Ναι.
4: Και δεν πήρα σήμερα. Θα πάρω για να τιμήσω τη μέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Αφού πρώτο ο πράκτορ σηκώσει το drone του και μου πει από ποιο δρόμο να πάω για να αποφύγω την κίνηση.
3: Λοιπόν, έχει κίνηση στο ποτάμι, άρα εκεί πέρα ούτως ή άλλως θα κολλήσει λιγάκι. Θα καθυστερήσουμε κανένα 5-10 λεπτά να φτάσουμε στη δουλειά μας. Επίσης, στη Βασιλίση Σοφίας προς Χίλτον και την άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει ένα πρωινό πηξηματάκι. Τίποτα σπουδαίο. Μόνο το γνωστό μποτιλιάρισμα από χαϊδάρι και σχιστό προς την Ελευσίνα και Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Σας μιλάει ο καπετάνιος του πλοίου. Αφήνουμε κάπου σήμερα Αττική με θάλασσα, λάδι και ουρανό κατά γάλανο. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, έχουμε καλό καιρό. Ο ήλιος έχει βάρδια μαζί μας από νωρίς. Δεν φαίνεται σύννεφο στον ορίζοντα. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, ήπιος μέτρη. Γύρω στα 3-5 μποφόρ θα σας πάω πρίμα. Θα βγείτε ατσαλάκωτοι από το πλοίο. Το θερμόμετρο τώρα, θέλω την προσοχή σας εδώ, θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Βάλτε μαγιό, πηγαίνετε στην δίσκο του πλοίου που έχει μια μεγάλη πισίνα με 3 ναυαγοσώστες και κάντε τις βουτιές σας εκεί. 34 βαθμούς Κελσίου. Σε πολύ λίγο.
6: Πληροφορούμε τους κυρίους επιβάτες ότι σε λίγα λεπτά το πλοίο φτάνει στο λιμάνι της Κυλλήνης.
5: Στην Κυλλήνη, για Κυλλήνη ξεκινήσαμε. Για Κυλλήνη ξεκινήσαμε. Κεφαλονιάδες που είπα πάμε σήμερα.
3: Από εκεί είναι.
5: Θα περάσετε όνειρο. Όσοι δεν θέλετε να κατέβετε μείνετε μέσα στο πλοίο. Ευχαριστώ.
3: Υπέροχο. Υπέροχο.
7: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Και σήμερα Τρίτη. Λοιπόν, Βασίλης Αθηνά, ναι, έτοιμη να συζητήσουμε.
1: Σήμερα.
0: Και σήμερα Τετάρτη.
1: Ημέρα, ναι.
0: Αχ, και σήμερα Τετάρτη. Ήθελα να συζητήσουμε το θέμα ημέρας. Απλά είναι λιγάκι νωρίς τώρα, κατάλαβες. Και
1: γιατί?
0: Πρέπει να μιλήσω να πάρουμε. Να... Έτσι.
1: Κάθε μέρα τέτοια ώρα το συζητάμε.
0: Όχι, είναι λίγο πιο πριν.
1: Είναι νωρίτερα. Λίγο πιο πριν.
0: Αλλά έχουμε περισσότερο χρόνο να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Ακόμα καλύτερα, γιατί παίρνει κουβέντα.
0: Είμαστε πολύ Άγγλοι σήμερα.
1: Ανοίγουμε λοιπόν το θέμα συζήτησης και εσείς πρέπει να μας στείλετε στο 6937-949-949. Περιμένω να γίνει χαμός σήμερα γιατί μπαίνουμε σε ζωδιακό κύκλο.
0: Τι, που μπαίνουμε?
1: Θα μιλήσουμε για ζώδια σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Είστε έτοιμοι?
0: Ναι, γιατί
1: ποιο
0: μετά την υφαλοκρηπίδα και το διεθνές πρόβλημα σύντησης, θέλω και το
1: ποιο
0: ζωδιακό.
1: Ποιο είναι το ερώτημα για τα ζώδια?
0: Ποιο?
1: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το χειρότερο ζώδιο?
0: Πω, πω, πω, πω.
1: Αυτό που δεν θες να μπλέξεις. Αυτό που δεν το θες ούτε γκομενάκι,
0: ούτε
1: και φίλο στη ζωή σου. Δεν θέλω να είμαστε ούτε φίλοι ούτε εχθροί. Θέλω να
0: μην
1: θυμάμαι. Που έλεγε και ο Παπάζογλου.
0: Ρε, εσύ, λοιπόν, τι δυνατό θέμα είναι αυτό τώρα.
1: Πολύ δυνατό και δώστο τώρα γιατί θέλω να το ζήσουμε εδώ.
0: Αυτά είναι τα ζώδια που μας φέρνουν εμπόδιο θες.
1: Ποιο
0: τώρα
1: είναι το ζώδιο που σου φέρνει εμπόδιο όποτε σταθείς στο δρόμο σου?
0: Είναι 2-3 τα οποία, ναι, τα έχω και δεν τα θέλω.
1: Ωραία.
0: Α, ωραία. Δεν θα πω δίδυμο. Που θα,
1: όχι,
0: πείτε, θα πείτε αμέσως όλοι δίδυμο.
1: Δώσε το ζώδιο το οποίο συχαίνεσαι.
0: Το
1: ζώδιο το οποίο είναι το χειρότερό σου.
0: Δεν το συχαίνομαι, είναι το χειρότερό
1: το
0: μου.
1: Το ένα, ναι.
0: Σκορπιός.
1: Όριστε. Γιατί?
0: Έχω κακή εμπειρία, ρε παιδί.
1: Έχεις
0: μου, από φιλική, φιλική κατάσταση. Εγώ είμαι χθες. Είναι λίγο έως πολύ, θα έλεγα, εκδικητικούλιδες.
1: Οι σκορπιοί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα
1: είναι
0: σε τσιμπήσουν.
1: Είναι εκδικητικοί. Ναι, ναι.
0: Έχουν και τα καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δεν αφήνουν να περάσει.
0: Είναι σεξι. Το πουλάνε τέλος πάντων το σεξι. Δεν ξέρω αν το,
1: ναι,
0: έχουν πολύ. Αλλά είναι πολύ εκδικητικοί, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν σε αφήνουν. Δηλαδή θα το θυμηθούν και την κατάλληλη στιγμή τσακ θα σε καρφώσουν.
1: Περιμένω να μα στείλει και ο κόσμο τη γνώμη του. Είπαμε 6937-949-949. Εγώ.
0: Για μένα δεν εννοώ είναι χειρότερο.
1: Δε, φυσικά.
0: Έτσι.
1: Λέμε με ποιο ζώδιο δεν ταιριάζει, ρε φίλε. Ποιο είναι το χειρότερό,
0: ναι,
1: σου.
0: Εσύ?
1: Δεν ταιριάζουν όλοι με όλου.
0: Το
1: εγώ με τον
0: είπαμε.
1: Παρθένο έχω θέμα. Παρθένο. Πολύ σοβαρό. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα με τα κουτάκια και τις. Ενώ είμαι ένας οργανωτικός άνθρωπος και το γνωρίζεις, γιατί έχω τον οροσκόπο μου εγώ καιρό και είμαι της δουλειάς, το παιδί
0: αλλά
1: τα δίνω. Στον Παρθένο δεν μπορώ αυτή την λογική που πρέπει. Επειδή είμαι κι εγώ αέρας, είμαι ζυγός και είμαι, ρε παιδί μου, πολύ του συναισθήματος, δεν μπορώ όταν μου βάζεις τη λογική μέσα παντού. Κάτσε λίγο, άνθρωπε μου, ηρέμησε. Γιατί πρέπει να τα έχω όλα τακτοποιημένα μέσα στο μυαλό μου? Άσε λίγο το αεράκι να μπει μέσα και να τα ανακατέψει, ας πούμε, να τα κάνει πιο ωραία. Εκεί κουτάκια, κουτάκια, κουτάκια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι
1: δεν μπορώ,
0: με
1: δεν
0: κακή
1: μπορώ
0: πρόθεση.
1: Δεν είναι με κακή πρόθεση,
0: Παρθένου,
1: αλλά βαριέμαι πολύ.
0: Δηλαδή δεν θα τον πεις κακό.
1: Όχι, αλλά βαριέμαι.
0: Θα τον πεις πάσα ήδη.
1: Ναι, είναι.
0: Φουλ.
1: Τη πάει.
0: Είμαι, πάει. Έχω οροσκόπο Παρθένο.
1: Και ο άντρα μου δεν έχει.
0: Μπράβο.
1: Να λέει αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Α.
1: Τα έχω συνηθίσει κάποια
0: καμένη
1: πράγματα. Ναι, ο Παρθένος σαν ζώδιο, δηλαδή όταν ο άλλος είναι
0: ναι.
1: Εγώ δεν ταιριάζω. Δεν, πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν ταιριάζω. Αυτό. Αυτό είναι το ζώδιο.
0: Ωραία.
1: Με το οποίο δεν τα λέω. Κατάλαβες?
0: Εσείς,
1: εσείς
0: πείτε
1: μας, μας λοιπόν στο 6937-949-949 ποιο είναι το ζώδιο που σου πάει τα
0: ποιο
1: νεύρα.
0: Ποιο είναι το ζώδιο που σας ενοχλεί και σας πάει τα νεύρα εκτός από το δίδυμο? Γιατί σίγουρα θα πούνε όλοι δίδυμο. Και θα έχουν και δίκιο.
1: Μπορούμε, αν μας προκούνε, μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ας δώσουν επιχείρημα, γιατί εγώ τους διδύμους τους λατρεύω.
0: Ποιος? Μη μου μιλάτε για αυτό το ζώδιο.
2: Μπορείτε, ναι, να σταματήσετε να μιλάτε για αυτό το όνομα.
0: Και γιατί το ζώδιο.
2: Όχι, δεν με κάνετε καμία.
0: Καμία ερώτηση.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, σας παρακαλώ.
3: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο εγώ καιρός αφιερώνει στον Παρθένο.
1: Έτσι, ξεκάθαρα. Οροσκόπος.
0: Οροσκόπος.
1: Έχω οροσκόπο εγώ καιρό. Γίνεται χαμός στο
0: γεπές. Οροσκόπος εγώ καιρός.
1: Στο Viber.
0: Αφιερώνει στον Παρθένο.
1: Και το παπάκι αφιερώνει στην ποταμιά. Γιατί είναι 7:50 και έφτασε η ώρα να καλέσουν οι μικροί μας φίλοι στο 210-68-35-722. Τώρα θέλουμε όλους τους μικρούς μας φίλους να πάρουν τηλέφωνο στο 210-68-35-722 να παίξουν με το παπάκι, το οποίο θα βουτήξει στο νερό, θα πει τη φράση και αν τη μαντέψει σωστά θα κερδίσεις διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas να πας να δεις όποια ταινία θέλεις, φυσικά στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας.
0: Έχουμε άλλο τηλεφωνάκι ή δεν να πάμε παρακάτω? Έχει πάρει κανένα παπάκι τηλέφωνο ή όχι?
1: Το παπάκι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποιο παπάκι είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Λες να έχει χαλάσει το τηλέφωνό μας. Για πάει στο επόμενο.
1: Για.
0: Ή μην το κλείσεις.
1: Είχαμε πάλι τεχνικό θέμα, δεν πιστεύω.
0: Γιατί?
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, άντε, γιατί τρομάξαμε. Ποιος είναι στη γραμμή?
0: Έχουμε πολλές γραμμές.
1: Καλημέρα, Χρυσαυγή μου.
0: Γεια σου, Χρυσαυγή.
1: Πού είσαι, στο αυτοκίνητο?
2: Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Και πού πηγαίνεις? Εκδρομή.
2: Πάω στο σχολείο.
0: Στο σχολείο πάει, Χρυσαυγή.
1: Τι τάξη πας?
0: Ναι.
2: Έξι.
1: Φανταστική.
0: Μεγάλο κορίτσι, ναι, του χρόνου γυμνάσιο.
1: Αμέ.
0: Ωραία, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι?
2: Ναι.
0: Φύγαμε.
1: Σούπερ.
0: Βουτάω εγώ.
1: Παπάκι, βούτυξες κάτω από το νερό. Πες μας τη φράση να την ακούσει η Χρυσαυγή και να την βρει για να κερδίσει τα εισιτήρια.
3: Ωραία. Ήρθε η βαρδίτσα, πάρε το βαρδίτσα.
1: Τι? Άκουσες, Χρυσαυγή, τι είπε? Όχι, παιδί, δεν ακούμε.
3: Ήρθε η βαρδίτσα, πάρε το βαρδίτσα.
1: Έλα λίγο πιο πάνω.

0: avuto l'epifania?
1: Ήρθε να την τσάπα, εδώ μα την τσάπα.
0: Χρυσαυγή, ακούς τι λέει.
2: Όχι.
1: Ήρθε η Τεταρτίτσα. Πάει η Βδομαδίτσα.
0: Α, τώρα το είπε πιο δυνατά. Άκουσες τι είπε ότι ήρθε.
1: Ήρθε η Τεταρτίτσα.
0: Ναι.
1: Πάει η Βδομαδίτσα.
0: Ω.
2: Ήρθε η Τεταρτίτσα. Πάει η
0: Βδομαδίτσα. Μπράβο. Μπράβο,
3: μπράβο.
0: Ήρθε
3: η Τεταρτίτσα.
0: Ορίστε με το που ανέβηκε το παπάκι στην πάει,
3: και πάει η Βδομαδίτσα.
0: Πάει η Βδομαδίτσα.
3: Μπορεί να μην την ήξερε την παροιμία, μωρέ, η Χρυσαυγή. Είναι δύσκολη. Μπορεί να είναι η Βδομαδούλα.
0: Πάντως την
3: μπράβο,
0: βρήκε
3: κέρδισες.
0: Και κέρδισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσαυγή, που έπαιξε και που μα ακού.
2: Ευχαριστώ.
3: Γεια, φιλάκι και

0: Έχουμε ταξιδέψει πολύ σήμερα. Η πρώτη ώρα ήταν μόνο ταξίδια. Γι' αυτό το γλεντάμε και τραγουδάμε.
1: Όλη τη σεζόν έχουμε ταξιδέψει. Το έγινε. Έλα, κυρία Σοφία μου, έλα.
0: Το γλεντάμε πρωί-πρωί. Δεν έχουμε και ιστορικέ.
1: Λέω, έχουμε ταξιδέψει όλη τη σεζόν. Γιατί όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι που μέσα στη σεζόν αυτή η απόλυτη μας έκανε post στο Instagram.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό το τραγούδι, ναι, το συγκεκριμένο. Φίλε, ναι. Εγώ τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα.
1: Τι?
0: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation.
1: Σούπερ.
0: Λοιπόν, είναι με έμπνευση του Στέλιου Χατζιωάννου και επιστρέφουν. Αν είσαι λοιπόν έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν ένα συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του STER Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις και η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Περισσότερα μαθαίνουμε στο stelliusfoundation.gr.
1: Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς από το ρυθμό 949. Με δώρα, με γέλια, χαμό και φυσικά με Μπέτι Μαγκιουρά.
0: Η δεύτερη ώρα ξεκινάει με Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
3: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day!
4: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ. Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο

0: στούντιο του ρυθμού, η Μία!
1: Έχουμε πάει σε ένα νησί και την περιμένουμε τώρα. Η μοναδική!
0: Μπέτι! Μαγκύρα!
1: Η διασώστρια, τον FM, η διασώστρια.
2: Good morning! How are you, honey?
0: Good morning!
1: Good morning!
2: Καλημέρα, τι γίνεται?
0: Καλέ, σήμερα έχεις έρθει με αέρα θαλασσινό,
1: ναι,
0: με αέρα νησιώτικο, είναι σαν να περπατάς στην καλντέρα.
2: Μα ήρθα με το κότερο, κακώς βάλατε τα άλογα, έπρεπε να βάλετε.
1: Σωστά.
2: Ήρθα με το σκάφος, είπα του Κοσμά, δες το λίγο πιο πέρα, σε παρακαλώ, πήγαινε το στην προβλήτα.
0: Ο Κοσμάς ποιος είναι, αυτής?
1: Με ποιο,
2: ο Κοσμάς
1: με το
2: είναι
1: κότερο
2: αυτός
1: έχεις...
2: που πλένει το κότερο, ο βοηθός μου, ο σκίπερ. Ναι. Ναι. Ο, αυτός που οδηγεί είναι ο Φίλιππος.
0: Α, εντάξει.
1: Ο Φίλιππος.
2: Που μαζεύει και τα παγόνια από την αυλή όταν
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, του λέω του Κοσμά, πάρε το σκάφος λίγο πιο πέρα, Κοσμά, και άφησε με εδώ να κάνω τη δουλίτσα μου και έλα να με πάρεις φεύγοντας.
0: Πολύ καταλύτες. Ωραία.
2: Εξού και το look αυτό, λίγο ναι, το πιο κοσμοπολιτικό, το πιο θαλασσινό.
1: Το χτίσαμε όλο. Πάρα
2: βέβαια,
1: πολύ ωραία.
2: Βέβαια, βέβαια. Και σας φέρνω και πολύ ωραίο δώρο, θέλω να σας πω. Όποιος έρθει λοιπόν και κερδίσει σήμερα, θα τον πάρω μαζί μου στο νησί.
0: Όπα!
2: Θα μπει στην κλήρωση βασικά για το νησί. Δίνουμε δωράρα. Ο ρυθμός λοιπόν, και εσύ, έλα να πάμε στο νησί και η κολλητή μαζί.
0: Οπα.
2: Θέλω να σας πω. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου στο Aeolis Tinos Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη, αισθητική και
1: σωστά,
2: πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Λοιπόν, πρέπει να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θέλετε τηλέφωνο?
0: Ας μας πάρουν τηλέφωνο κατευθείαν.
2: Ας μας πάρουν
0: τώρα
2: λοιπόν στο 210-68-35-722. 210-68-35-722.
0: Τώρα
2: θα βγείτε στον αέρα, θα τραγουδήσετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι και θα μπείτε στην κλήρωση για να πάτε με τους κολλητούς σας στην Τίνο. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Α, τώρα
0: και
1: το
0: δεν
1: πάρω,
0: δίνουμε
1: δηλαδή
0: μόνο Aeolis. Δίνουμε και τακτοπλοϊκά από Seajets και Λαλούζα Beach Bar και δρόμος Ρενκάρ αυτοκίνητο. Δηλαδή 4 άτομα όλες τις γίνονται.
1: Άρα λοιπόν,
2: 4 θα πάνε.
0: 4
1: άτομα. Πρέπει να πάρουμε τώρα τηλέφωνο να δούμε ποιος είναι στη γραμμολίτσα.
0: Ο πρώτος που θα καλέσει στο 210-68-35-722 θα πει το τραγούδι το νησιώτικο. Μπαίνει στην κλήρωση. Καλά, δεν λέω Φορτούνη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Καλημέρα.
5: Μποφόρ.
2: Καλημέρα. Έπιασαν μποφόρια, έχετε περάσει Καβοντόρο?
5: Το έχω περάσει, ναι.
2: Α, τα ακούμε, τα ακούμε, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
5: Αχ, είμαι η Ανδριάννα που πήρα και χθες και κέρδισα.
2: Αχ, Ανδριάννα, πήρε λέει και χθες και κέρδισα.
5: Είμαι φανατική, τι να κάνω.
2: Το ξέρουμε, θυμόμαστε. Είμαι νική κόρη μου, Ανδριάννα, αλλά
1: μπήκε
2: στην κλήρωση του νησιού.
1: Στο νησί.
2: Τι πράγμα.
0: Τι κέρδισες εχθές?
5: Χθες κέρδισα τη Seajets.
0: Α, εντάξει. Δεν έχεις μπει στην κλήρωση για το νησί.
1: Πάμε στο νησί.
0: Έλα, τραγούδα μας το νησιώτικο τραγούδι σου. Περιμένουμε.
5: Λοιπόν, επειδή είμαι και από Νάξο, θα πω το Σύμπαρο και στην Άξο τον αέρα μου.
4: Σύμπαρο και στην Άξο
0: τον αέρα σου να αλλάξω.
1: Αυτομάτως εγγράφηκες στα ονόματα τα οποία μπορεί να κληρωθούν και να πάνε και στην Τίνο, εντάξει?
0: Καλή επιτυχία, Ανδριάννα.
2: Καλή επιτυχία, Ανδριάννα. Ησυχία δεν έχει η Ανδριάννα. Πήρε τα Seajets.
0: Είδες όμως για να έχεις αποθηκεύσει. Έχει αποθηκεύσει τις επαφές τα νούμερά μας. Παπ, πατάει κατευθείαν παίρνει.
1: Και πάω στοίχημα ότι άμα θα πω στο Viber θα έχει στείλει και στο Viber. Λοιπόν, πάμε σε λίγο, έχουμε το όλα στη φόρα.
2: Ναι, έρχεται.

0: Τρεις μοναχικές καρδιές που ψάχνουν παρέα στο ρυθμό 949, στο Πάμε Πρωινό. Εντάξει, τρόπος του λέγεται. Συζητάμε και τα ζώδια, γιατί η Μπέτη δεν τοποθετήθηκε και ποιο ζώδιο δεν επιθυμεί να έχει δίπλα της, αν φίλο,
1: ναι,
0: γενικότερα.
1: Δεν μας είπε ποιο ζώδιο είναι το χειρότερο της, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρα σήμερα. Στέλνετε κι εσείς το 6937-949-949. Ποιο είναι το χειρότερο σου ζώδιο που δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, Μπέτη?
2: Καταρχάς, γιατί τα λέμε τώρα και δεν τα λέμε μετά στο για πες, αφού τώρα έχουμε το όλα στη φόρμα.
1: Ωραία, ό,τι θέλεις.
0: Α, επειδή το συζητήσαμε, οκ. Είπαμε να το πούμε. Άρα,
1: μόνο
0: τι έχουμε.
1: Το ζώδιο πες. Μην με το εξηγήσεις, θα το εξηγήσουμε μετά.
0: Παύση, γι' αυτό δεν το λέμε τώρα.
2: Ναι, ας το πούμε μετά.
3: Όλα, θέλω να τα ξέρω, όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
1: Και ναι, κυρίες και κύριοι, Sweden and Elena Consta, Elena Tsagrinou. Αυτή η σχέση που ζουν ένα παθιασμένο έρωτα που παρακολουθούμε στο Instagram του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Έλενας Τσαγκρινού. Τα stories να ανεβαίνουν μέσα από πισίνες, μέσα από brunch, εστιατόρια.
2: Μη μας κάτ.
1: Χαμός γίνεται. Πήγανε χθες και οι δύο κυρίες στην Κατερίνα Λιόλιου που είχε μια απονομή.
2: Η πρώην δηλαδή και η νυν. Ναι. Γιατί η μία είναι η πρώην του Κωνσταντάρα.
1: Βεβαίως. Η Έλενα Κώστα. Ναι, ήταν η Έλενα Κόνστα, ήταν χρόνια σε δεσμό με τον Λάμπρο.
0: Τώρα είναι φιλαράκια.
1: Πήγαν όμως και οι πρώοι.
0: Αν και κάνουν και εκπομπή μαζί.
1: Και όμως, παιδιά, να μπράβο. Sweden. Ρωτήθηκε η Έλενα Κόνστα και λέει: παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Τι βρίσκεται το παράλογο?
0: Τι?
1: Προφανώς και έχω καλές σχέσεις με τους πρώην μου και προφανώς είμαστε φίλοι. Αυτό εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνετε θέμα.
0: Όχι και με όλους, με τον Λάμπρο κυρίως έχει.
1: Με όλους, είπε. Και ήταν και ο σύντροφος και ο δικός της εκεί. Και είναι μια Σουηδία γενική. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι να πούμε στην Έλενα Κόνστα, δεν είναι το σύνηθες.
2: Δεν είναι το σύνηθες, όχι.
1: Χαίρομαι που το αντιμετωπίζει έτσι, βέβαια, η ίδια.
2: Βεβαίως, και καλά κάνει. Άμα την ευχαριστεί αυτό και είναι καλά, γιατί όχι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, δεν το συνηθίζεις. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία ζευγάρια. Πάρα πολύ ωραία που κρατάνε και καλές σχέσεις. Περνάω τώρα σε μια κόντρα, η οποία, καθώς φαίνεται, δεν έχει τέλος.
2: Δηλαδή.
1: Παρακολουθούμε εδώ και μήνες αυτή τη φιλία η οποία
2: Τσιμιτσέλης,
1: έχει χαλάσει.
2: Ουγγαρέζος.
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος, Γιάννης Τσιμιτσέλης. Μια φιλία η οποία τελείωσε μετά από κάποια σχόλια τα οποία είχε κάνει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την εκπομπή την οποία παρουσίαζε. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για το Γιάννη Τσιμιτσέλη και την εκπομπή την οποία παρουσίαζε. Και υπάρχει ένα μπίφρε, παιδί μου. Ένα δώσε πάρε, ένα δώσε πάρε. Ότι έχει τα νεύρα του. Ότι... Και πήγε χθες καλεσμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο πρωινό του Αντένα και στο Γιώργο Λιάγκα.
2: Και
0: τον ρώτησε φυσικά ο κύριος Γιώργος Λιάγκας.
1: Και τον ρώτησε
2: που ήταν φίλος κολλητός με τον Ουγγαρέζο, να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, πολύ ταλαντούχος, ένας άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη από νεύρα. Καταλαβαίνω, λέει, ότι νιώθει αδικημένος γιατί δεν έχει πάρει δική του εκπομπή στην τηλεόραση.
2: Είπε, τα έχει βάλει με όλους και με όλα, βλέπει φαντάσματα.
1: Ναι, Δαίμονες. Αλλά παρόλα αυτά, λέει αυτό ακριβώς. Τα έχει βάλει με όλους και όλα και
2: αυτοί
1: βλέπει φαντάσματα.
2: Κάναν και παρέα, έτσι, ο Τσιμιτσέλης με τον Ουγγαρέζο.
0: Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτή τη φιλία.
1: Είχαν βγει, λέει, 2-3 φορές για μπύρες.
0: Για μπύρες. 4-5 φορές.
1: 4-5 ήταν.
0: Παραπάνω οι 4-5.
1: Είναι παραπάνω οι 4-5.
0: Γιατί 4-5 φορές θα συζητήσει και κάτι παραπάνω. Και θα λες την πίρα.
2: Και τι είχε πει ο Ουγγαρέζος για τον Τσιμιτσέλη?
1: Είχε πει για τον Τσιμιτσέλη, για την εκπομπή που ανέλαβε και διάφορα τέτοια. Είχε
2: το που υπάρχει διάφορα. Ελλάδα, ναι.
1: Ναι. Είχε πει, είχε απαντήσει και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, γενικά το πάνε δώσε πάρε.
2: Μπιφ.
1: Ναι.
2: Πάντως αυτά που είπε ο Τσιμιτσέλης ήταν σωστά. Δηλαδή αδικεί τον εαυτό του, θεωρώ, ο Δημήτρης. Είναι ένα παιδί πολύ... Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στην τηλεόραση ο Δημήτρης. Έχει χιούμορ. Θεωρώ ότι το ιδανικότερο ήταν με τον Λιάγκα.
1: Ναι,
2: σαν δίδυμο ταιριάζανε πάρα πολύ. Κόβανε, ράβανε. Έχει τρομερό χιούμορ. Ίσως να έχει μεγαλώσει, ίσως να έχει κουραστεί. Τώρα τελευταία, ίσως να μην περνάει καλά εκεί που είναι, στην τηλεόραση. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι σαν να έχει χάσει το χιούμορ του. Σαν να τα παίρνει όλα πολύ σοβαρά. Γιατί πήγε να τον υπερασπιστεί ο Λιάγκας και λέει: ρε παιδί μου, αυτό κάνει. Κριτική κάνει ο Ουγγαρέζος στην τηλεόραση. Δεν πρέπει να κριτικάρει. Λέει: ναι, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο, είπε ο Τσιμιτσέλης, ρε παιδί. παιδί μου, και ότι αδικεί τον εαυτό του.
1: Επιλέγεις με ποιο τρόπο θα σχολιάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Γιατί θυμάστε ότι έχουν γίνει διάφορα μέσα στη σεζόν και με τον Κώστα Τσουρό.
2: Ναι, ναι, που είχε πει βγάλτε την πρίζα από την εκπομπή, δεν βλέπετε ότι δεν τραβάει κτλ. Λίγο ξεστή. Σαν να το έχει δει πιο σοβαρά, σαν να έχει σοβαρέψει ο ίδιο, σαν να έχει. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει.
0: Πάντως ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης το είπε ότι αυτό φταίει. Αυτό που φταίει είναι ότι δεν έχει πάρει τη δική του εκπομπή που θέλει τόσο καιρό.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό τα κάνει αυτά.
2: Ναι.
0: Αυτό σκέφτηκε.
1: Δηλαδή πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο
2: παλαιό πιθανότητα.
0: Ότι
2: μήπως ρε παιδί μου ότι πήρε εγώ μια εκπομπή και επειδή τόσα χρόνια αυτό το παλεύει και δεν είχε πάρει δική του εκπομπή. Τσατίστηκε, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έχει αποφασίσει να τα λέει.
1: Πάντως ήταν αξιοπρεπές.
0: Ναι, μπορεί. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έτσι όπως σκέφτομαι.
2: Έτσι τα βλέπω τώρα, έτσι θα τα λέω. Ναι, δικαίωμα του καθενός να λέει.
0: Συμφωνούμε βέβαια. Αλλά έτσι τα λέει αυτός. Δεν τον ενδιαφέρει, δεν φιλτράρει.
1: Ό,τι και να γίνει, ένα πράγμα περιμένω σε αυτή τη ζωή. Να τελειώσει το βιβλίο της η κυρία Άντζελα Δημητρίου.
2: Να γίνει ταινία.
1: Να γίνει ταινία.
2: Να ξέρεις ότι είναι ωραία η.
1: Αχ, μία
2: και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη.
0: Σαν τελειωμένη αναπτύρε.
1: Φαντάζεστε να γίνει βιβλίο που
2: το στα Σαββατόβραδα.
1: Εγώ θα παίξω
2: έχει
1: στην ταινία.
2: Να
1: εγώ θα
2: πολλά. Έχει πολλά η Άντζελα να πει στην αυτοβιογραφία τη. Που δούλευε κορδελιάστρα στις κλωστές πεταλούδα. Που έκανε ένα παιδί και δεν μπορούσε να το μεγαλώσει και του το πήρανε και το μεγάλωνε μια γιαγιά του. Δεν θυμάμαι ποιο.
1: Ανατρίχεσαι, ρε.
2: Και θέλω να έρθω να σαρπάξω από την άλλη.
1: Κυρία.
2: Να τη ρωτήσω με τα μάτια.
1: Όταν αυτή η ταινία θα γίνει, εγώ πολύ ταπεινά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, ηθοποιός είμαι, σας ζητώ ένα ρόλο σε αυτή την ταινία. Ας κάνω το TV, ας κάνω μια συνάδελφο.
0: Την παραμάνα.
1: Ας κάνω κάτι που θέλει ίδια. Θέλω να παίξω στην ταινία της Άντζελας Δημητρίου.
2: Μπορεί να κάνει την κακιά διευθύντρια της Κορδελιάς.
0: Και εγώ μαζί με την Πέττη Μαγκύρα, αν δεν συμμετέχουμε κι εμείς.
2: Εμείς θέλουμε να κάνουμε συναδέλφους της.
0: Θα ντυθούμε σαν την Τζέι Τούνη στις Κάνες και θα πάμε στην πρεμιέρα.
2: Έχεις βρει κοστούμι.
0: Έχω βρει ένα φράγκο που έχει και ουρά.
2: Α, εντάξει.
1: Έχεις εσείς έτοιμοι. Έτοιμοι είμαστε, το περιμένουμε.
2: Ωραία, δώστε το.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Για δώστε τώρα το πρώτο στοιχείο, γιατί είναι 300 ευρώ τα μετρητά σήμερα, έτσι μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν το ραντάρ για να δώσει 300 ευρώ μετρητά ψάχνει κάποιον ή κάποια γεννημένο μεταξύ 12 και 25 οποιοδήποτε μήνα.
1: 12.
0: Από τις 12 του μηνός μέχρι τις 20 και τις 25 του μηνός γεννημένο.
1: Α, ωραία.

0: Ζώδιες.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα χειρότερα ζώδια. Για τον καθένα, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι υποκειμενικό αυτό. Η Κατερίνα, λοιπόν, λέει: καλημέρα, παιδιά. Έτσι κι ακούσω τους δίδυμους για χειρότερο ζώδιο, θα τρελαθώ. Παρεξηγημένοι είμαστε.
2: Συμφωνώ.
1: Χειρότερο από υδροχό δεν υπάρχει, θεωρώ. Πολλοί παρτάκηδες και υπερόπτες, λέει η Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, λες.
1: Η Ελίτσα λέει: σκορπιοί σε καίνε και απατούν. Και ξέρω πολλούς που ενώ είναι παντρεμένοι, ξενόπιπι.
0: Ναι.
1: Απαυτώνουν και οι γυναίκες τους. Ωραίες κοιμισμένες, λέει. Καλημερούδια. Στην πυρά, στην πυρά.
2: Ωραίες κοιμισμένες.
1: Κοιμισμένες.
0: Και οι σκορπιοί στην πυρά.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έχω γυναίκα δίδυμο και τραβάω ζόρια μεγάλα με τη διπολικότητά της. Μία κρύο, μία ζέστη, ούτε αυτή ξέρει τι θέλει.
2: Συνήθεια είναι, αγάπη.
0: Θα συνηθείς μετά τα πρώτα 10 χρόνια.
1: Ναι. Ο Μάκης λέει ξεκάθαρα τοξότης. Κουνάδια, πονηροί εγωιστές. Το κουνάδια πέθανα με το κουνάδι. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, είμαι Λέων, αγαπώ τους δίδυμους και μισώ τους Ταύρους. Λέει η Κωνσταντίνα. Και ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, παιδιά. Ναι. Το πιο δύσκολο ζώδιο το έχετε μπροστά σας. Κρυός με οροσκόπο Παρθένο.
0: Είναι
2: δύσκολο.
0: Δύσκολο
1: συνδυασμός. Ο εκνευρισμένος τελειομανής.
2: Ναι.
0: Δεν είναι τάξη.
1: Ο κρυός μου μέσα μου λέει: σπάστα όλα και πετάγει το Παρθένος και λέει: βάλτα όλα όμως μετά σε μια σειρά.
2: Ναι,
1: καταπληκτικό.
2: Ναι, ναι.
0: Και δεν μιλάνε και καθόλου και είναι και κρυψίνη.
2: Πάντως, εγώ, αν θέλετε πληροφορίες, σας έχω τα πιο ευνοημένα ζώδια για αυτή την περίοδο που ζούμε. Τρία είναι.
0: Για πες τα.
2: Λέων.
1: Ναι.
2: Μπέτη, είσαι και ο πρώτος, το πιο ευνοημένο ζώδιο αυτή την περίοδο, να ξέρεις.
1: Το ακούω, δεν το βλέπω.
2: Κι όμως, έχεις ναι, κρυός
1: ναι.
2: Και ζυγός.
0: Και ηχθείς.
1: Ναι.
2: Δίδυμη, τοξότης, υδροχό ή όχι.
1: Δεν τον έχει, δεν τον έχει.
2: Λοιπόν, δεν πειράζει, έχεις εμάς όμως. Εμάς τις δύο που είμαστε ευνοημένοι.
1: Λοιπόν, η Έλενα λέει Παρθένος σε άντρα, σε γυναίκα. Όλες καλές είμαστε. Τι όλοι.
0: Καλά, βγάζουμε τον Παρθένο, δεν είναι καλό ζώδιο, ρε παιδιά.
2: Δεν είναι, όχι. Άμα σας λέω εγώ τώρα, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Σοπάτε, ρε, που δεν είναι.
2: Έλα τώρα. Όλα λογική και μυαλό. Όλο ακροβατή έτσι, σαν το βαλάτι.
1: Άκου, άκου τι είπε. Κάτσε να πάρω το μάζι και το μακαλιά τηλέφωνο, να σου πω εγώ.
0: Και τον οροσκόπο μου.
1: Πάρε και τον οροσκόπο σου ένα τηλέφωνο, Βασίλη.

0: Ό,τι χέρι μου αισθήσει.
1: Πόσο ήταν οι αισθήσει.
2: Δικέ μου νόμιζε.
1: Πάμε πρωινό Τετάρτη. Πάμε πρωινό.
0: Πάμε πρωινό και νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα στο Μασούτη. Οι οποίοι Μασούτη γιορτάζουν τα 50 χρόνια. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικέ πρωτεσίλε, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτη 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα λοιπόν είμαστε εμείς εδώ. Έτσι θα συνεχίσουμε ως τις 10. Θα σας πάμε αγκαζέ. Αλλά να σας πω και κάτι. Ναι. Ας πάρουμε μια ανάσα, παιδιά. Μια ρουφική
3: μέρα. Όχι ηρεμία.
4: Τι. Ηρεμία.
3: Καλά, ηρεμία.
2: Α, εντάξει, ηρεμία.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες... Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Ήρθα!
18: Ένας θείος.
20: Α, ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέρια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
2: Εγώ θα σας τα πω τώρα, γιατί πριν συμβεί κανένας δεν το σκέφτεται. Τα λέγαμε εδώ και με τα παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως τη χρειαστείς, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Πρέπει όμως να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market λοιπόν σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market λοιπόν, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Μπείτε λοιπόν κι εσείς και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει.
24: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Να ασφαλιστούμε.
0: Ο πράκτορ θα μας πει τώρα που σηκώνει
1: λοιπόν,
0: το ground.
1: Είναι η ώρα η πολύ δύσκολη, 8:35. Ναι. Με πολλή κίνηση στο Κηφισό, με πολλή κίνηση στην είσοδο της πόλης, ερχόμενη για να πάτε προς το Κηφισό. Όλη η παραλιακή, από τον Άλυμο μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά, είναι ποτηλιαρισμένη, όπως και προς τα πάνω η Συγκρού, προς το κέντρο η Βασιλή Σοφία, στο κατέβασμα της Μεσογείων και τέλος η Κηφισίας, πηγαίνοντας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Ποτηλιάρισμα επίσης βλέπουμε και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, στον κόμπο της Μεταμόρφωσης, αρκετά χιλιόμετρα πριν.
24: Ο καιρός σήμερα.
26: Καλημέρα σας, αγαπητοί επιβάτες. Σας μιλάει ο Αμπεντάνιας του Πλοίου. Από το πρώτο φως της αυγής έχουμε έρθει ουρανό σε όλο το θαλάσσιο τομέα. Έχουμε ξεκινήσει από Πειραιά με εξαιρετική ορατότητα χωρίς να φώσει στον ορίζοντα. Το βαρομετρικό παραμένει σταθερό και δεν αναμένονται καιρικές αναταράξεις στη Ρόταμος. Βοριάδες σας πέντε μποφόρ.
1: Το κλιματιστικό το κλείσατε?
26: Το κλιματιστικό είναι ανοιχτό. Θα ακούμε κυρία. Δεν χρειάζεται να έχετε στη γέφυρα. Ποιος σας άφησε να μπείτε εδώ? Κοίτα έξω. Είναι ανοιχτό το κλιματιστικό. Θα κάνει ρεμέτζο στους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Έχουμε λύσει κάμβους. Εσείς δέστε καπέλα. Φορέστε αντιλιακά και βγείτε έξω. Να κάνετε μπάνιο στην πισίνα. Η κυρία Μαγκύρα θα σας κάνει σόου στην δίσκο.
2: Ναι, βεβαίως.
26: Είστε
2: σε λίγο ξεκινάει.
26: Σε πολύ λίγο τώρα ετοιμάζετε.
27: In a few minutes we will be arriving at the port of Piraeus. Please be ready for disembarkation. Drivers should proceed to the garages.
26: Clear skies of the bow, plenty of sunshine on the horizon and temperature is climbing to around 34 degrees, λέμε.
2: Degrees, eh?
26: Degrees.
2: Μάλιστα, την κρίζ. 2-10-68-35-7-22, μια και είπατε την κρίζ, έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα. Καλέστε λοιπόν στο 2-10-68-35-7-22 αν θέλετε να παίξετε και ο λογαριασμός θα έρθει μετά.

0: του δίσκου και των επιτυχιών της Κατερίνας Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Ήρθαμε για να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα. Είναι 8 και 40 και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα έρχεται για να παίξει μαζί σας.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλημέρα Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning Αθήνα.
0: Πώς είστε?
3: Good morning Βασίλης, good morning Alexander the Great. I am great.
1: Bravo.
3: I am great, great. I'm waiting to take
0: vacations.
3: No, I'm waiting for Betty to ask me to make να με κάνει πρόσκληση στο σκάφος. Να πάμε μαζί ένα διήμερο, Betty.
4: Ναι, Μαντάμ Μπακίρα, έχω βάλει να το πλύνουν, να το καθαρίσουν τώρα.
1: Ναι, το σκάφος.
4: Το σκάφος.
1: Πού θα πάτε?
3: I will go to I love Κλέφτικο in Milos.
1: Α, σας αρέσει το Κλέφτικο.
3: Ναι,
1: και εμένα μου αρέσει.
0: Κλέφτικο. Τι ωραία
1: και
0: είναι.
1: Και τις
3: μιλάει και το Κλέφτικο. Από τον Γιώργο Λιάγκα να με καλέσει, ακόμα περιμένω να με
1: γιατί,
3: πάρει με το φουσκωτό.
1: Γιατί αφού
0: έχετε
3: φιλία. Έχουμε κολλητή φιλία, δεν με έχει πάρει ποτέ με το φουσκωτό να με πάει μια βόλτα.
1: Α, πώς γίνεται αφού τους
3: φίλους... Δεν ξέρω, παίρνει όλη την Μαρία.
0: Μήπως, πόσα άτομα μπορούν να μπουν?
3: Τι λες καλά το φουρκωτό?
0: Ναι,
3: πολλά χωρά και 12 άτομα χωρά. Βέβαια, είναι και μεγάλο και... το φουρκωτό του Γιώργου.
1: Μεγάλη είναι και η καρδιά σας, είπαμε το τηλέφωνο 210-68-35-722 πρέπει να καλέσετε τώρα για να παίξετε.
3: Για ξεκινάτε να καλείτε.
0: Για να παίξετε και να κερδίσετε τι?
1: Σήμερα παίζουμε για δύο πίτσα φαν Bianca Alfonso, 10 τεμαχίων. Ο νικητής θα κερδίσει δύο πίτσες φαν. Να ξέρετε ότι υπάρχει κατάστημα καινούριο έτσι στη Λεωφόρο Κύπρου 87 στην Αργυρούπολη από την πίτσα φαν.
3: Α, κοντά μου είναι από εκεί που μένω.
1: Γι' αυτό το λέω. Και μπορείτε να φάτε φυσικά τις πίτσες πριν δημιουργίες να... του Δημήτρη Σκαρμούτσου.
3: Και να πάω. Α, δεν το ξέρω αυτό. Πολύ καλό. Να βάλω μια υπενθυμίση στους ακροατές. Ότι από Δευτέρα θα φέρω πολύ μεγάλο δώρο.
1: Ναι.
3: Πολύ μεγάλο δώρο.
0: Ναι.
3: Θα γίνει μεγάλος γαμός, σας λέω τώρα.
1: Σοβαρά.
3: Να ετοιμαστούν, εντάξει, να κουνήσουν μαχαίρια, γιατί επειδή το δώρο θα είναι μεγάλο, θα βάζω πιο δύσκολα τραγούδια.
1: Θα βάζετε δύσκολα.
0: Το ξέχασα
3: τώρα,
0: το meeting.
3: Τώρα όμως βάλε ένα τραγούδι που τα αγαπώ πάρα πολύ. Βάλε καταρχά το intro. Nailed it. You're gonna nail it or not? Quiz it on the line. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
5: Καλά, καλά. Εδώ πέρα αυτά τα παιδιά σχολείο και πάμε προς το σπίτι λίγο.
0: Ωραία.
3: Α, τι θα κάνεις σπίτι, θα μαγειρέψεις?
5: Όχι. Θα κάνω λίγες δουλίτσες. Είμαι έγκυος πάλι στο παιδάκι μου, οπότε θα κάτσω χαλαρώσει γιατί κοντεύω.
3: Τι ωραία! Πόσο μηνών είσαι?
0: Με το καλό.
5: Τώρα θα μπω στον 8ο.
1: Πώς σε λένε?
3: Κοντεύεις?
5: Ναι.
1: Πώς σε λένε αγαπημένη?
5: Δέσποινα λέγομαι.
1: Η Δέσποινα.
3: Με το καλό.
1: Ένα
3: παιδί έχεις ήδη?
5: Όχι, δύο. Έχω πάει για τρίτο.
1: Άντε κορίτσι μου.
3: Κοπέλα μου, με το καλό. Τα άλλα δύο πόσο χρόνο είναι?
5: Είναι 2,5 και 5.
0: Καλή δύναμη.
3: 2,5 και 5.
0: Βάστα, βάστα.
3: Άρα θα βγει Αυγουστιάτικο.
5: Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Ναι.
3: Λιοντάρι θα σου βγει. Μπράβο κορίτσι μου. Αγόρι είναι κορίτσι.
5: Αγοράκι.
3: Εντάξει κοπέλα μου, με το καλό όλα καλά να πάνε.
1: Σούπερ.
3: Λοιπόν, εγώ τώρα θα το πω και θα το βρεις, είμαι σίγουρη. Εντάξει. Πάμε.
1: Θα το βρεις με τη μία.
3: Και από εβδομάδα που θα έχω μεγαλύτερη δωράδα να ξαναπάρεις. Εντάξει.
5: Εννοείται.
3: Λοιπόν. So I draw a red line to everything. I erase a love that had taken the world the wrong turn.

0: Μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
1: Τι ευχάριστος τύπος, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Δέσποινα, είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστούμε.
0: Δέσποινα, και με το καλό να πάνε όλα καλά με ένα πόνο. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι το τρίτο θα βγει πριν το καταλάβεις. Το δεύτερο δεν βγήκε πιο εύκολα από το πρώτο.
3: Δεν βγήκε πριν το καταλάβω. Το τρίτο που θέλω να το προλάβω.
0: Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Το τρίτο πρόλαβες, δεν πρόλαβες.
3: Τρέξε. Συνεχίζετε έτσι με τρέλα. Είστε υπέροχοι όλοι.
0: Καλή συνέχεια. Από εβδομάδα ξαναπάρε γιατί έχουμε δωράρα.
1: Έχει λόγο που στο λέει. Έχει λόγο. Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μαντάμ. Καταπληκτική σήμερα. Καταπληκτική ιδέα.
0: Με πολλά κεφιά. Θέλει δωράκια πάρτο. Θέλει προσκλήσει πάρτο. Θέλει και πείμα πάρτο. Θέλει παιχνίδια πάρτο. Θέλει λεφτάκια πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω.

0: είχε πει και ο Θεός αυτός ο Έρμος. Τι λέει, είχε πει. Ξέρω και εγώ τι λέει.
1: Να είχε πει το happy birthday στην Ashley. Το happy birthday στην Ashley. Λοιπόν, συνελήφθη η Ashley.
0: Τι είναι η Ashley καταρχάς?
1: Να θα σας πω, η κυρία αυτή, 27χρονη γυναίκα, συνελήφθη γιατί έχει γενέθλια 11 φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.
2: Και γιατί συνελήφθη?
1: Πήγαινε σε εστιατόρια λοιπόν.
0: Καταπληκτικό.
1: Και έλεγε ότι έχω γενέθλια.
0: Για να της κεράσουν το γεύμα.
1: Και να της κεράσουν το γεύμα και διάφορα πράγματα.
2: Μοναχιά.
1: Μοναχιά. Μέχρι.
2: Ας μίτσι το κέρναγαν.
1: Δεν
2: γιατί να συλλάβουν τη γυναίκα.
1: Δεν τη συνέλαβαν. Απλά πήγαινε και τη κάνανε τα γενέθλια, πήγαινε στο δίπλα, ξαναπήγαινε μετά από ένα μήνα. Κάποια στιγμή έρχεται ένα σερβιτόρο και τη λέει: πώς γίνεται, κυρία Ashley, να έχετε γίνει 29, 30 και 31 ετών μέσα σε ένα καλοκαίρι?
0: Τα πήγε όλα μαζί. Τα προηγούμενα τρία χρόνια δεν τα γιόρταζα και πρέπει να τα γιορτάσω τώρα.
1: Γερνάω συναισθηματικά.
0: Στου μόνου ανθρώπου πολύ του λυπάμαι. Του μοναχικού.
1: Παιδιά, είναι μια χαρά μα δείτε τη φωτογραφία τη.
2: Για να
1: τη δω.
2: Το έκανε για να φάει ή για να τις λένε χρόνια πολλά και να την αγαπάνε.
1: Δεν ξέρω. Θα σου τη δείξω σε λίγο. Λέει, και τελικά έγινε έρευνα, συνελήφθη από την αστυνομία και τι είχε κερδίσει. Λοιπόν, είχε κερδίσει 11 ξεχωριστά γενέθλια. Εντάξει, πάει αυτό. 47 δωρεάν επιδόρπια. 22 ποτά. 9 εξεργερωμένα κουπόνια γενεθλίων και. Το αποκορύφωμα. Ένα εστιατόριο μέσα, μέσα σε μία εβδομάδα τη τραγούδισε δύο φορές το happy birthday.
0: Καλά, αυτοί οι βλάκες δεν το είχαμε καταλάβει. Το ίδιο εστιατόριο που ήταν.
2: Θέλετε να την πάρουμε ένα τηλέφωνο να τη πούμε χρόνια πολλά.
0: Η Ashley κούκλα, την είδε.
1: Πόσο κούκλα είναι.
2: Πήγαινε φαίνεται για τον τζάμπα φαΐ και το επιδόρπιο.
0: Έτσι. Για τον τζάμπα φαΐ πήγαινε και το επιδόρπιο. Κάκα δεν θα είχε να φάει, φαίνεται. Δεν θα είχε λεφτά να βγει. Είναι νέα, είναι ωραία. Σου λέει, κοίτα να δει τώρα τι θα σκέφτηκε η Ashley. Σου λέει, εν θα βγω. Εν θα μεταίσουν τζάμπα, θα φάω, θα πιω, θα περάσω καλά. Γενέθλια εγώ, μόνη είμαι. Μπορεί να βρω και κανένα γκόμενο. Γιατί τραβά και την προσοχή. Με το happy birthday γυρνάει όλο να δει ποιο γιορτάζει. Τη βλέπει μόνη ένα γκόμενο. Λέει, μπορεί να βρω και αγκόμενο.
2: Αμέ.
0: Κατάλαβες.
2: Οπότε πείτε μου χρόνια πολλά.
0: Μένας πάρα πολλά τριγόνια. Οπότε πείτε μου χρόνια πολλά. Και να σου πω και τι είναι ρε, ένα χρόνο πολλά είναι. Να κάνεις το κάνεις θέμα.
2: Και ένα cheesecake.
0: Ναι ρε, τι είναι. Μια μπριζόλα και μια πάστα.
1: Και μια κουπόνια.
2: 300 ευρώ μετρητά είναι.
0: Σήμερα έχουμε 300.
2: Είναι 300 ευρώ μετρητά και είναι από το ραντάρ μας που ψάχνει σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένο γεννημένη μεταξύ 15 και 25 οποιοδήποτε μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει κάνει δύο γάμους με διαφορετικό πρόσωπο. Okay. Ναι, έχει παντρευτεί δύο φορές άλλον άνθρωπο. Εντάξει.
1: Όχι τον ίδιο.
0: Να σου πω κάτι, πιο σπάνιο θα ήταν να ζητούσαμε το ίδιο πρόσωπο.

0: Από ό,τι καταλάβατε, την αγαπάμε πάρα πολύ την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: I love Νατάσα, I love, I love.
0: Φορτηγό.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ.
0: Καινούριο είναι.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Στο ρυθμό 949 θα πάμε για διάλειμμα. Να πούμε πριν όμως ότι ο ήλιος μας δίνει ζωή και κοκκινίλες και πρέπει να προσέχουμε. Μετά την έκθεση στον ήλιο, λοιπόν, θα δώσουμε στην επιδερμίδα μας, παιδιά, τη φροντίδα που της αξίζει. Το Uniburn After Sun. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και έκανα νοήματα στην Πέτη.
2: Ναι.
1: Ότι το πήρα. Το έχω πάρει αυτό.
2: Και λέει ότι είναι πολύ ωραίο. Και του λέω, μα δεν έχει καεί.
1: Έκανα μπάνιο τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
2: Το έβαλε πριν καεί.
0: Αλήθεια. Αυτό λέγατε.
2: Δεν μπορώ με την
1: Ελλάδα. Είπατε πόντια.
0: Δεν παρακολουθούσα. Ήμουν συγκεντρωμένος για να μην κάνω σαρδά. Αλήθεια, Αθηνά. Μπράβο. Πώς το είπαμε, Uniburn After Sun.
2: Uniburn.
0: Uniburn. Α, οκ.
2: Λοιπόν, τώρα είπα και έρχονται.
1: Παιδιά μου λένε ότι βάζω After Sun πριν βγω στον ήλιο.
2: Ε, ναι, ρε.
1: Παιδιά με λένε.
2: Μα αυτό. Εντάξει, δεν σου λέω, είναι ένα body lotion είναι, που όμως είναι ειδικό για περισσότερη. Είναι δάτωση για να καταπραίνει την κοκκινίλα.
1: Δύο μπάνια έχω κάνει, κυρία μου. Την Κυριακή και την ημέρα τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος που δεν είχαμε εδώ ραδιόφωνο.
2: Εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν
2: συγγνώμη,
0: φαίνεται καμένη.
2: Συγγνώμη, θα στο πω, αλλά δεν φαίνεται.
1: Εκείνη, γιατί έβαλα και από το απορρόφηση και δεν κάηκα.
2: Κατάλαβες, δεν είναι πόνδια.
0: Και τώρα που πες
2: προλαμβάνει.
0: Έρχονται οι καμένοι πίτες αμέσως μετά.
2: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
16: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
21: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
23: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Και 6 πρώτα λεπτά μαζί θα πάμε ως τις 10 κούτσια κούτσια παρεούλα. Αγκαζέ, θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και μετά εμείς θα φύγουμε. Και ξέρετε πώς θα φύγουμε?
0: Πώς?
1: Με Σίτζετς. Γιατί με τη Σίτζετς φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 απορραφήνε για τις Κυκλάδες με ταχύπλο της Σίτζετς. Και έχει 24 και 50 για άνδρο σε μια ώρα, 33 και 70 για Αττίνο σε δύο ώρες. Μύκονο και πάρω γρήγορα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι αυτά τα δύο εισιτήρια πήγαινε, έλα.
0: Ναι.
1: Πού θα τα δώσουμε?
25: Στη Λέσχη. Θα τα δώσουμε από τον καπετάνιο του ταχύπλου Σίτζετς στον καλύτερο ποιητή της ημέρας.
0: Σήμερα, με ποιος, συγγνώμη, με ποια λέξη θα δώσουμε, καπετάνιε?
25: Σήμερα λοιπόν θα γράψετε ένα ποίημα και θα βάλετε μέσα ένα ζώδιο. Είτε αγαπημένο σας είτε χειρότερό σας, εσείς επιλέγετε
1: το χειρότερο να βάλουμε.
25: Το χειρότερο?
1: Το χειρότερο. Αυτό που είχαμε και στο Γιαπές. Το χειρότερο ζώδιο για σας.
0: Φτιάξτε ποίημα.
1: Φτιάξτε το ποίημα. Είναι Λέων, είναι Τοξότης, είναι Παρθένος, είναι Υδροχός, ναι. Είναι Δίδυμος, είναι ό,τι Σκορπιός. Ό,τι κι αν είναι, βάλτε το εσείς το ποίημα, ο καθένας το δικό του χειρότερο. Φτιάξτε ένα ποίημα και θα κερδίσετε διπλό εισιτήριο με Σίτζετς. Πήγαινε, έλα σε όποιο προορισμό θέλετε εσείς στο Αιγαίο.
0: Μας βλέπει το κορίτσι τόση ώρα εδώ πέρα, γιατί ναι, κρατάει ένα στοιχείο. Δεν το πήρατε χαμπάρι.
1: Δώστε το εκεί, γιατί εγώ δεν είμαι.
0: Δεν το πήρατε χαμπάρι.
1: Έχουμε απρόσμενο επισκέπτη.
0: Μας φέραν λοιπόν σήμερα το τρίτο στοιχείο, οι ρηφίλοι.
1: Πείτε έχουμε, τα δύο στοιχεία που
0: έχουμε. Έχουμε το
1: τώρα.
0: Πρώτο, μία εικόνα
1: τη Παναγία.
0: Σουμελά.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει η Σουμελά ή η Παναγία.
2: Ό,τι ήταν θα πει.
1: Ένα λουκάνικο διπλό από τη λίμνη πνευστήρα.
0: Δύο
1: λουκάνικο. Μεγάλο ήταν.
2: Και τι? Το τρίτο στοιχείο είναι ένα αλυσίδα. Κολλιέ
0: αλυσίδα. Μισοφέγγαρο.
1: Με ένα μισοφέγγαρο. Κάτι είναι αυτό.
2: Πέταλο μισοφέγγαρο.
0: Ξέρεις τι είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό.
1: Αντρικό είναι.
0: Φεγγάρι.
1: Φεγγάρι είναι.
2: Οχ, Θοδωρίδουλες να έρθει.
0: Πες αυτή την Τάσα. Τι μυρίζει αντρικό όνομα.
1: Μυφός μυρίζει άντρικο.
0: Λοιπόν,
1: αντρικό,
0: βοηθήστε μας, ποιος είναι ο απρόσμενος
1: επισκέπτης. Αυτό είναι το κολλιέ κάποιου καλλιτέχνη.
0: Βοηθήστε
1: αυτό
0: μας.
1: Είναι δικό του κολλιέ. Ναι. Ψάχτε φωτογραφία.

0: Dr. Betty.
1: Έλα, το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα.
2: Για πού πάμε?
1: Για να δούμε. Λοιπόν, επειδή θα έχει ζέστη όπου και να πάτε, και στα νησιά να πάτε θα έχει ζέστη, και στην Αθήνα έχει ζέστη, εγώ θα σας πω πώς θα απολαύσετε περισσότερο το σεξ όταν κάνει ζέστη.
2: Και πολύ
1: διότι
2: χρήσιμο.
1: Γιατί ανεβαίνει και η λίμπιντος, έτσι.
3: Πάρα
1: το καλοκαίρι
3: πολύ.
1: Πάντα η λίμπιντος είναι
3: και
1: πιο...
3: Και το λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι με τη ζέστη, δεν μπορούσαμε.
1: Το πιο απλό καταρχάς.
3: Μπράβο,
1: πρέπει να φτιάξετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.
3: Ωραία.
1: Φτιάξτε λοιπόν τη θερμοκρασία.
3: Ποια είναι ιδανική, πιστεύετε?
1: 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Ωραία.
1: Να μην κρυώνεις.
3: Συμφωνούμε.
2: Εκεί
1: να
2: είμαστε.
1: Έχει μια ωραία δροσιά.
3: Ναι.
1: Το 23 θεωρώ ότι είναι η top θερμοκρασία.
2: Σημειώνω. Σημειώνω.
1: Κάντε μαζί ντους. Είναι μια δροσερή εναλλακτική.
2: Ναι.
1: Και δεν χρειάζεται και εξήγηση. Και θα δροσιστείτε και θα απολαύσετε.
3: Ναι.
1: Να μην γλιστρήσετε, προσέξτε μόνο. Να μην γλιστρήσετε, προσέξτε μόνο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί γλιστράς την πανιέρα.
2: Δεν υπάρχει.
1: Να χωράτε, να φροντίσετε, μη στριμοκολιαστείτε και αρχίσετε τα συκτηρίσματα. Μετά και πείτε, Dr. Betty, φταίς εσύ.
3: Ναι.
1: Να υπάρχει μια άνεση.
3: Ωραία.
1: Να υπάρχει κάπου να κρατηθείτε. Μην πάτε να πέσετε.
3: Αλλιώ. Αν καταλαβαίνετε τι λέει η Dr. τώρα.
1: Το πιο φθηνό ερωτικό βοήθημα, ποιο πιστεύετε ότι είναι, που το έχουμε όλοι σπίτι?
3: Το νερό.
2: Το περίμενε. Το baby, το baby. Α, για τη ζέστη.
1: Τα παγάκια, παιδιά.
3: Τα παγάκια.
1: Τα οποία είναι
3: ερωτικό βοήθημα, τα παγάκια. Πού να τα βάλω τα παγάκια?
1: Γιατί η εναλλαγή της θερμοκρασίας πάνω στο σώμα, θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλει τα παγάκια.
3: Αλλά πού να τα βάλω τα παγάκια?
2: Στη μασχάλη.
1: Στο στέρνο του θα τα βάλεις. Τα παγάκια και θα τα πας προς τα κάτω.
2: Θα γλιστρήσουν αυτά.
1: Θα ανακυλήσουν μετά, δεν θα γίνει γιατί τίποτα νερό. Δεν θα το φτάσεις ως εκεί κάτω.
3: Πού να το φτάσεις τώρα, φαλό?
2: Θα έρθει το κατάλληλο χέρι και θα το τοποθετήσει παρακάτω.
3: Παρακάτω θα παγώσει το τέτοιο μας λοιπόν.
2: Λοιπόν,
3: σε ενημερώνω.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή θα μας ξενερώσει πριν να αρχίσουμε ακόμα.
3: Περιμένετε ρε παιδιά,
2: να δροσιστούμε είναι το θέμα τώρα.
3: Εντάξει, να δροσιστούμε, όχι να γίνουμε κασάτι.
1: Δεν θα ρίξεις, κούκλα μου,
2: έχει
1: μια
2: ανατριχύλα ωραία.
1: Μια παγάκι. Τεράστια παγό τέτοια.
3: Ωραία, παγάκι, παγάκι.
1: Ένα παγάκι πάρε και για παίξω λίγο.
2: Κρατήσω.
3: Παγάκι.
1: Λοιπόν, και αν ωστόσο όλα τα άλλα αποτύχουν, αφαιθείτε στην ερωτική πράξη. Αγκαλιαστείτε σφιχτά και δώστε
2: σκάσετε
1: τα όλα και ασυδρώσετε. Μετά θα μπείτε στο μπάνιο να ξεπληθείτε.
3: Δηλαδή, αν δεν σε πιάσει το ντουζ, αν δεν σε πιάσει το κονδύλιο,
1: αν δεν σε πιάσει το παγάκι. Ήδρωσε εκεί και τελείωνε. Καλύτερα να ιδρώνεις με το σεξ παρά σκάβοντας την τελική.
2: Θες και δροσιά?
1: Για φαντάσου να σκαβες, να μάζευες τίποτα.
0: Στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, 300 ευρώ μετρητά δίνουμε σήμερα, παιδιά. Συγκεντρωθείτε.
2: Ναι.
1: Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη μεταξύ 15 και 25 οποιοδήποτε μήνα. Πρέπει αυτός ή κάποια ή ο κάποιος να έχει κάνει 2 γάμους με διαφορετικό εννοείται πρόσωπο. Και να διδάσκει κάποιο μουσικό όργανο σε οδείο. Άρα ψάχνουμε δάσκαλο μουσικής που διδάσκει σε ένα οδείο. Έχει κάνει 2 γάμους και είναι γεννημένος ή γεννημένη μεταξύ 15 και 25 του μήνα. Δεν ψάχνουμε εδώ και κάτι τόσο σπάνιο. 2-10-68-35-7-22 αν είστε αυτός ή αυτή. 300 ευρώ μετρητά σας περιμένουν και έχετε 5 λεπτά προθεσμία να καλέσετε. Κατέβα

0: Έλα, ήρθε το ραντάρ.
1: Μα δεν παίζουν μουσικά όργανα.
2: Κι όμως το ραντάρ ήρθε, αλλά δεν βρήκε νικητή, ρε παιδιά. Αλλά αύριο 450 ευρώ μετρητά θα δώσουμε.
3: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
0: Και σήμερα θα δώσουμε εισιτήρια στη Jets, παιδιά. Γι' αυτό
2: ναι,
0: γράψτε ποίημα.
2: Γράψτε λοιπόν ένα ποίημα και θέλουμε να έχει μέσα τη λέξη, το ζώδιο που εσείς μισείτε.
1: Ναι.
2: Όποιο και αν είναι αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του. Βάλτε το λοιπόν μέσα σε ένα ποίημα. Δίδυμος είναι, ζυγός είναι, υδροχός είναι, λιοντάρι είναι,
1: σκορπιός,
2: χιουμοριστικό. Βάλτε το σε ένα ποίημα και καλέστε μας εδώ για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε έλα με τη C-Jets σε όποιο προορισμό θέλετε.
1: Να σας πω δωράρα κάτι. Ναι. Επειδή δίνουμε δωράρα, ναι, λοιπόν, εάν δεν γελάσουμε.
0: Όχι, ρε, θα γελάσουμε.
1: Δεν το δίνουμε.
0: Μην μου πεις αυτό το ζώδιο.
4: Αυτός μπορείτε είναι να σταματήσετε να μιλάω. Σου είπα το όνομα.
1: Σκορπιός.
4: Όχι, δεν με κάνετε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.

0: τη μαγκύρα Αθηνά Φαλίδου και Βασίλης Φορτούνης. Ως τις 10 θα σας πάμε.
1: Η ασφάλεια στα πρωινά σας, η ασφάλεια.
2: Μπράβο, για ασφάλειες δεν λέγαμε πριν.
0: Ναι,
2: ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεσαι να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστευόμαστε ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε σε διαφημισούμες,
2: ναι,
0: και επιστρέφουμε. Ο. Κίνηση και ρολέσχη. Ετοιμαστείτε, γράψτε ποίημα, σας λέω, με το ζώδιο που μισείτε. Η λέξη λοιπόν θα έχει μέσα το ζώδιο, το δικό σας που συχαίνεστε, που δεν γουστάρετε με τίποτα. Δώστε το όλο, δώστε το όλο.
3: Τι είναι δική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία.
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή.
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
13: Happy Mastercard Day!
17: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
18: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Άοσμι κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
17: Άοσμι, εντομοαποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
19: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Άκου τώρα να δεις, καλέ, ξέρατε ότι ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα.
22: Έλα ρε.
21: Σε 1,5 λεπτό.
22: Όχι.
21: Λοιπόν, να μην είναι το δικό σας αίμα, λέω εγώ. Εσείς κλασικά repel spray, παιδιά. Γιατί το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Repel spray, λοιπόν, από τη Unipharma και τελειώσατε, γλιτώσατε.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
22: Πετάω με τον ντρόνα.
21: Μπράβο, Πράκτορ, μπράβο.
22: Ο Πράκτορ, γιατί όμως.
21: Γιατί.
22: Θα μας πει κάποιος για ποιο λόγο έχει τόσο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή σε όλο το ποτάμι κατεβαίνοντας από την Κηφισιά μέχρι κάτω τον Πειραιά.
21: Πηγαίνουν για μπάνιο. Πηγαίνουν για μπάνιο.
22: Όντως τώρα τετραπιάτικο.
23: Αυτοί που δεν έχουν δουλειά, λέω.
22: Κάτι θα έχει γίνει.
21: Κάτι έχει γίνει. Ας μας στείλουν στο 6937-949-949 αν έχει γίνει κάτι στον Κηφισό.
22: Όλο το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού μέχρι το Δέλτα Φαλήρου είναι υποτηλιαρισμένο. Αυτά τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Συνεχίζουμε.
19: Ο καιρός σήμερα.
24: Καλημέρα από την Κηφισό. Σας μιλάει ο καπετάνιος του πλοίου. Είχετε μπει, έχετε επιβιβαστεί, έχουν κλείσει μπουκαβόρτες και τώρα το ταξίδι ξεκινάει. Με έναν αττικό ουρανό ηλιόλουστο, με πάρα πολύ ζέστη, 5 μποφόρ, οπότε θα πάμε λαδιά, θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Υπάρχει ένας επιβάτης αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει έρθει και χτυπάει έξω από τη γέφυρα, να έρθει κάποιος να τον πάρει. Δεν ξέρω τι θέλει. Τι θέλετε, κύριε? Ένα λεπτάκι, να ανοίξουμε να δούμε τι θέλετε. Κυρία είναι.
22: Το κινητό,
21: Ζαλίζομαι, δεν μπορώ.
24: Γιατί ζαλίζεστε?
21: Δεν ξέρω, έχω τάση προς έμετο.
24: Και χτυπάτε τη γέφυρα για να
21: δω κάτι. Δώστε μου κάτι.
24: Μα γιατί να σας δώσω εγώ, με το καπετάνιο
22: σας. Μας έχεις πάει στα νεύρα με το κινητό της η κυρία.
24: Εντάξει, λοιπόν, μην τσακώνεστε, απολαύστε το ταξίδι. Θα έχει πάρα πολύ ζεστή σήμερα.
21: Άμα κοιτάω μπροστά, μήπως δεν ζαλίζομαι, άμα κοιτάω μπροστά.
24: Άμα κοιτάτε μπροστά, δεν θα ζαλίζεστε. Τι
25: έκαμε.
24: Παρακαλώ πάρα πολύ.
25: Τι έκαμε.
24: Φορέστε τα μάνικα και προσοχή στους δρόμους.
22: Ήρθε η ώρα για να παίξουμε τη λέξη των καμένων ποιητών, παιδιά. Τώρα είναι η στιγμή.
21: 2-10-68-35-7-22. Όσοι θέλετε να κερδίσετε δύο εισιτήρια της C-Jets Alere Tour, έτσι πήγαινε, έλα. Εσείς με το φίλο σας, τη φίλη σας, οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου, τώρα είναι η ώρα να καλέσετε, να βγείτε στη λέσχη, να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη μέσα, με το ζώδιο που εσείς δεν αντέχετε με τίποτα.

0: Όποιος εγκρίνει να βγει να μας το πει. Άνοιξε τις πύλες, Φορτούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα σας. Με το καλό τους παίρνω.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Δεν θέλουν με το καλό, θέλουν. Καλημέρα.
0: Βούρδουλα θέλουν.
3: Εμπρός.
2: Γεια σας.
3: Εμπρός.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ, κυρία μου?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, έχετε γράψει ποίημα με ποιο ζώδιο, παρακαλώ, μέσα?
4: Με τον Λέον.
0: Α, γιατί τι σας φύραξε ο Λέον, κυρία λιοντάρι. Κατερίνα μου? Είμαι λιοντάρι εγώ.
4: Το ξέρω, αλλά.
0: Τα γόρια λιοντάρια έχετε δίκιο, είναι λίγο ζαμανφού.
3: Είναι κακά.
0: Δώστε το, δώστε το, κυρία Κατερίνα, με φόρα και μίσο.
4: Θα το δώσω. Στέκεται πάντα στον καθρέφτη, πολύ ωραιοπαθής, και κοιτάζει το είδωλό του σαν γνήσιος εγωιστής. Δεν τον νοιάζει κανενός συγγνώμη, είναι τόσο κοινικός, αφού στο δικό του σύμπαν είναι αυτός ο βασιλικός.
3: Μάλιστα. Δίκαιο έχει.
4: Είναι ο απόλυτος ηγέτης, της παρέας ο αρχηγός. Η δική του η αλήθεια είναι νόμος και δώρο του πολιτισμού. Δεν μου βγαίνει το τελευταίο παιδί.
2: Είναι φανταστικό το ότι δεν έβγαινε.
0: Είναι πολύ ωραία.
2: Είναι ο Ντάρι το λιοντάρι.
3: Αυτό ήταν το αστείο.
2: Ναι, αυτό ήταν αστείο, ας πούμε.
0: Μπράβο, κυρία Κατερίνα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Μπήκατε δυναμικά. Θέλω να προσπαθήσετε λίγο παραπάνω να γίνει πιο χιουμοριστικό την επόμενη φορά. Εντάξει.
2: Πολύ καλή προσπάθεια.
3: Τι ωραίο.
0: Έγινε, καλημέρα. Πάμε στο δεύτερο ακροατή. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γεια.
0: Γεια. Ποιο είναι?
2: Τέλειο.
5: Ο Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Καλά, ρε παιδιά, μα ακούμε επιστροφή. Θα είστε πάνω ραδιό.
0: Τι.
5: Μα ακούμε επιστροφή.
0: Και εμεί ακούμε επιστροφή.
3: Λοιπόν,
0: χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο, σα ακούω μόνο ακουστικά.
3: Λοιπόν, κλείσε τα. Βγάλε τα ακουστικά, τι να σου πω.
0: Όχι, δεν τώρα καλά ακούγεται σε εμά. Από εδώ ακούγεται καλά.
3: Αυτό ακούει την επιστροφή του. Πάμε.
0: Α, μήπω το βάλει από το ηχείο του κινητού.
5: Α, είχα κάνει λάθο.
0: Ναι, είδε. Λοιπόν, τι ζώδιο έκανε εσύ, Δημήτρη?
5: Εγώ έκανα ένα στο διεθνέ και ένα στο κινέζικο.
0: Α, για
5: πάλι την επιστροφή μου ακούω γράμματα.
0: Από εμάς είσαι εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα το δώσεις.
5: Το φάσμα μου περισσεύει.
0: Εντάξει. Ωραία, έλα.
5: Το δίνω. Λοιπόν.
0: Πάμε.
5: Σηκώθηκα πουρνό-πουρνό να αρμέξω τα γελάδια. Μα εσύ όμως με άρπαξες και μου έκανες παζάρια. Κάτσε εδώ να λεβέντη μου, μου έλεγες τα σεντόνια, να γίνουν παρανάλωμα και άφησα τα αλόνια. Κάτσε μόρια χόρταγη. Τρεβάτι ζώδιο, τάφτος. Έχω όμως και τα πρόβατα που σ' αλλαγά ο μαύρος. Και τελικά με έπεισες. Με τούμπαρες, ρουφιάνα. Θα φταίει στο κινέζικο θα είσαι Ιγουάνα.
0: Καλό.
2: Πολύ ωραίο. Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό. Μπράβο, Δημήτρη. Πολύ καλή προσπάθεια. Τον σημειώνουμε. Μείνε στη γραμμή, Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο. Good morning.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ποια είστε, παρακαλώ?
6: Είμαι η Στέλλα.
0: Έλα, Στέλλα μας. Στέλλα, κούκλα μου, εσύ τι ζώδιο έγραψες?
6: Εγώ έγραψα για το δίδυμο.
0: Έλα, δώσ' το.
3: Αλίμονο.
6: Λοιπόν, ήμουν κοπέλα τίθαση και στους άντρες είχα έντονη επίδραση. Όπου βρισκόμουν γινόταν σεισμός και ο πέδαρος ερχόταν σκυφτός. Άλλαξαν όλα με τον Μίτσο που δεν κατάφερα να τον ερίξω. Να τα μάτια, να τα νάζια, παρακάλαγα στα κάμπια. Μα ο Μίτσος ήταν δίδυμος και για τα νεύρα μου έντονος κίνδυνος. Όλο μπρος και όλο πίσω ήμουν έτοιμη να τον φτύσω. Τρεις μήνες μετά από πολύ μπλα μπλα σήκωσα τα χέρια μου ψηλά, ώσπου τον είδα με τον Νίκο να τον επέρνει από πίσω.
0: Τι? Παρακολουθούσε. Στέλλα, τι ήταν αυτό που μας είπε τώρα? Δίδυμος.
3: Διπλό.
0: Διπλό το ταμπλό. Διπλό το ταμπλό. Okay. Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραία προσπάθεια εκεί, Στέλλα. Για πάμε στον επόμενο ποιητή. Δεν μας συνεπήρε, δεν μας συνεπήρε. Καλημέρα.
7: Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Πώς ονομάζεστε?
7: Νίκη ονομάζομαι.
0: Νίκη. Νίκη, το έχεις?
3: Με τη Νίκη.
7: Νομίζω.
0: Για δώστο.
7: Έχω γράψει για τον εγώκερο.
0: Για τον εγώκερο. Πολύ ωραία. Δώστο.
7: Ο εγώκερος ξύπνησε πρωί με πρόγραμμα για όλη τη ζωή. Έχει λίστα. Είχε στόχους. Είχε πλάνο. Μέχρι για το πότε θα κάνει μπάνι. Στις 8 φορές, στις 8 καφές, στις 9 δουλειά. Στις 10 θα κατακτήσω τα βουνά. Μα στις 10 και μισή τη συμφορά τον πήρε ο ύπνος στον καναπέ αγκαλιά. Ξύπνησε και είπε: δεν πειράζει αυτό, θα το βάλω στο πρόγραμμα το αυριανό. Και έτσι οργάνωσε με τόση επιμονή ακόμα και την αναβλητικότητα της ζωής. Αν δεις εγώ καιρό να τρέχει βιαστικά, μάλλον κυνηγάει τα όνειρά του σοβαρά.
8: Ωραίο είναι.
7: Να τον δεις να γελάει σαν μικρό παιδί, κρύβει... Αν, σαν παιδί, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, μην αγχώνεστε.
7: Να γελάει σαν παιδί μικρό, κρύβει μέσα του ένα κατσικάκι τρελό.
0: Μάλιστα.
2: Αχ, το κατσικάκι.
0: Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Ναι,
0: ολόσωστα τα είπε για τον εγώ καιρό, απλά δεν γελάσαμε. Δυστυχώς δεν γελάσαμε.
2: Ήταν όμως μία σωστή για εγώ
0: καιρό. Ολόσωστη περιγραφή του εγώ καιρό, γιατί ο εγώ καιρό αυτό είναι. Βάζει στόχου και του πετυχαίνει. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Ποιο είναι ο Δημήτρης?
9: Ο Δημήτρης Καιρό, έχουμε να τα πούμε.
0: Άρεσε, Δημήτρη, για δώσε λίγο πόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
9: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι χθες είχα ένα πολύ δυνατό, αλλά είναι χαμόστρατια.
0: Μίδεσαι, είναι και το δώρο μεγάλο, είναι και λες και δυνατή, τι να κάνουμε.
2: Για πες το μας, Δημήτρη.
9: Λοιπόν, γεννήθηκα τότε παλιά, σε χωριό εξωτικό. Με κτίριο δεν υπήρχε, οπότε η γέννα έγινε με τρόπο χειρονακτικό. Μήνας Απρίλης, κοντά στα ξημερώματα. Οι πανθέλινες βασίλευες στον ουρανό και είχαν επιγραμμιστεί τα αστερώματα. Ήρθε μια η Μαριγό και φώναζε δυνατά: «Ωχ, Παναγία μου, γιατί μας βρήκε τούτο το κακό?» Βλέπεις, ο μήνας δήλωνε πως η μάνα μου θα βγάλει παιδί με ζώδιο κρυό. Πιάνει με στην ανησυχία της και ανοίγει το τσαντικό και βγάζει από μέσα τον αστρολόγο, έγκυρο περιοδικό. Τυράει, ξανατυράει και τα είναι ήδη. Η ώρα είναι 4, με ορεσκόπο παρθένο θα βγει το παιδί. Βαγγελίτσα μου, της λέει της μάνας μου, μήπως, λέω μήπως, να κάνεις υπομονή. Γιατί αν γίνει τώρα το παιδί με τέτοιο ζώδιο, θα προκαλέσει τους γύρω του πανικό, αλλά και ίσως η δονή.
0: Πολύ καλό,
2: το
0: πολύ καλό,
2: μαμή.
0: Δημήτρη.
2: Το είπε η
0: μάνα. Αλλά δεν είχε τη ρέντα που είχες άλλες φορές.
3: Ναι. Πιο σύντομος. Okay,
0: okay. Ναι. Εντάξει, το είπε κιόλας, είχε χτες ένα καλό. Ναι, ναι. Εντάξει, okay. Κάθε μέρα δεν
3: πειράζει,
0: είναι
3: Δημήτρη.
0: Και...
3: Ευχαριστούμε πάντως.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
10: Άρχισε όντω τώρα εσύ, έχεις βγει από κανένα πάνω.
2: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
2: Γεια σας, πώς λέγεστε?
11: Δέσποινα.
2: Η Δέσποινα.
3: Είσαι τελευταία σήμερα, για να
2: δούμε. Για πάμε.
11: Μπορεί να είμαι τελευταία ή καλύτερη. Ξέρω,
2: για να δούμε, μακάρι, για να δούμε. Μακάρι, να δούμε μακάρι, γιατί δεν έχουμε ανταργιαστεί μέχρι ώρες.
11: Έφυγα με έναν λέοντα να πάω ταξιδάκι. Το δρόμο όμως ξεκίνησε από την αρχή καμάκι. Ήρθε μετά και ο ζυγός. Μεγάλη εμπειρία. Πού να ξέρα ότι και αυτό στράβαγε άλλη πορεία. Τέλος έκλεισα με σκορπιό. Δεν θέλω άλλο κανέναν. Σκορπιός, σου λέω, είναι τρελός. Σκορπιός, παμ, είναι για σένα.
2: Ωραίο! Αυτό μου άρεσε.
0: Ωραίο
2: αυτό
0: ήταν αυτό.
2: Πολύ δυνατό. Ωραίο.
0: Μεταξύ τη Δέσποινα και του Δημήτρη είμαι εγώ. Θέλω να σα πω.
3: Σκορπιό πάμε.
2: Ναι, σκορπιό πάμε είναι για σένα, μου άρεσε.
12: Θέλει κάπου να τη κοιτάξει και να πει ποτό.

0: Ο Ταύρος. Έχω όμως και τα πρόβατα που σαλαγάω, μαύρο. Και τελικά με έπεισε. Με τούμπαρες, ρουφιάνα. Αυτή που στο κινέζικο θα είσαι η μπουάνα.
1: Τι λέτε εσείς? Μένα μου αρέσει και ο Δημήτρης. Μ' αρέσει και η Δέσποινα. Δεν ξέρω.
2: Έλα, πρέπει να ψηφίσουμε. Πάμε. Βασίλη.
3: Λοιπόν, είμαστε τέσσερις, έτσι. Ναι. Είμαστε τέσσερις.
1: Μ' αρέσουν και εμένα και τα δύο.
4: Ψηφίζω τη Δέσποινα.
2: Οκ. Okay. Αλέξανδρε.
5: Δημήτρης.
1: Okay. Δημήτρης, εσύ.
2: Δέσποινα.
1: Κι εγώ Δημήτρης είμαι.
2: Τι καλά, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Δύο-δύο είμαστε.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Ρίξτε το κλήρο, τι να σας πω.
2: Έλα ρε παιδιά, πάμε. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα.
4: Με αυτό που γελάσαμε έπρεπε να κάνουμε.
2: Αυτό που γελάσαμε πιο πολύ.
4: Η Δέσποινα ήταν.
2: Είναι η Δέσποινα. Ωραία, ας το πάρει η Δέσποινα. Και ο Δημήτρης θα ξαναπαίξει.
1: Κάθε μέρα καλά, καλή και η δύο.
2: Έλα, Δέσποινα.
4: Μην με βρει ο Δημήτρης τώρα. Δεν γελάσαμε το Σκορπιό.
2: Ναι, ήταν πιο δυνατό το Σκορπιό.
4: Λοιπόν, μπράβο ρε Δέσποινα. Ήταν και καινούργια.
2: Καλά να περάσεις.
4: Bye.
1: Η Λέσχη θα επιστρέψει αύριο. Ακονίστε μολύβια, ακονίστε στυλό, ακονίστε κινητά, δεν ξέρω τι θα ακονίσετε το μυαλό σας. Η Λέσχη επιστρέφει. Κάθε μέρα θα δίνουμε τέτοιο δώρο, παιδιά.
6: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.
7: Ρυθμός 949.

0: θα γυρνάτε στο ρυθμό 949. Μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά η μεντόγαστερα του έρχεται. Και όπου και πάτε, αύριο 7 με 10 πάλι εδώ θα είστε το πρωί, ρε παιδιά.
1: Φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Τι ωραία που περάσαμε και αυτό το τρίωρο.
2: Καταπληκτικά περάσαμε. Αν πάτε τώρα από μεριά μας ούτη, ναι, να πάρετε τα νέα προϊόντα Mr. Grand, γιατί είναι μαζί μας κάθε μέρα τρεις ολόκληρες ώρες ο Μασούτης, από επιλεγμένες πρώτες σύλλες αυτά τα προϊόντα με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί. Τα φιλιά μας.
0: Ραντεβού αύριο 7 με 10. Πολλά φιλιά, bye bye.
2: Πάρτε μας και βίντεο και όλα κάνετε.
3: Πάρτε και βίντεο, πάρτε και ταινία, πάρτε και ό,τι θέλει.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.

0: Τέζα. Τι ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, ελπίζω να μην σας τρόμαξα, γιατί βγήκε κάπως αυτό το καλημέρα τσιρικτό. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και μαντέψτε, τις επόμενες 4 ώρες θα είμαστε παρέα. Θα ακούσουμε τις πιο ωραίες επιτυχίες, τα πιο ωραία τραγούδια. Θα προσπαθήσω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, έτσι να σας ζωγραφίσω λίγο με τη μουσική την διάθεση. Σε περίπτωση που έχετε ξυπνήσει κάπως σήμερα, θα έρθω με 10 επιτυχίες στη σειρά ευθύς αμέσως. Θα παίξουμε και κάποιος από εσάς θα πάει και ταξίδι, θα κερδίσει και μετρητά και όλα αυτά στο ρυθμό 949. Καλημέρα σε όλους.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός 949.

θέλω να μ' αγαπάς, τι άλλο να ευχηθώ. Πιο όμορφο, πιο έτσι ωραίο για σύνδεση. Αυτό θέλουν και οι νέοι μας παιδιά. Αυτό δεν ζητάει και η Gen Z. Να τους αγαπάμε, να τους εμπεριέχουμε, να τους εμπεριλαμβάνουμε. Αυτή η πολυδιάστατη γενιά που ζει στο τώρα, που είναι, έχει ενσυναίσθηση, έχει τόλμη, έχει θάρρος. Όλα τα έχει, γιατί όλα αλλάζουν. Και έτσι όπως όλα αλλάζουν στη ζωή, πρέπει να είμαστε κι εμείς δίπλα τους, οι μεγαλύτεροι, οι γυραιότεροι, αλλά και οι νεότεροι, αυτή η γενιά. Έχω την αίσθηση ότι ξέρει πως να συνδεθεί σε ένα κόσμο που όλα αλλάζουν. Έτσι λοιπόν αλλάζει και το WhatsApp και είναι δίπλα σε αυτούς τους νέους, είτε μέσα, θα το διαπιστώσει κανείς από τη νέα καμπάνια που δανείζεται στίχους από το World Poetry, είτε και από την προσπάθειά της να αλλάξει και να έρθει πιο κοντά σε αυτή τη νέα γενιά. Εμείς δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας, εδώ μένουμε. Πάντα με επιτυχίες, Κωνσταντίνος Αργυρός και Αθήνα μου, αμέσως τώρα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά από τις 10. Τώρα, αν βρίσκεσαι κάπου εκεί έξω, αν ήσουν στα βόρεια τις προηγούμενες ημέρες, κάπου θα εντόπισες σίγουρα, γιατί ήταν κεντρικά, το Basil Bar by Pesto Barilla. Τώρα, να ξέρεις ότι κατηφορίζει και παίρνει δρόμο προς Γλυφάδα, παίρνει δρόμο και δρομάκι 12 και 13 Ιουνίου στην πλατεία Εσπερίδων. Οπότε δεν γίνεται τώρα να μην το ακολουθήσεις και να μην απολαύσεις όλες αυτές τις δροσερές και λαχταριστές pesto bites με την απίστευτα κρεμώδη pesto alla genovese, αυτή την υφή που μόνο η Μπαρίλα πετυχαίνει. Οπότε εγώ δίνω το σύνθημα, μάλλον το πρόγραμμα, 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα και 19 και 20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης για μια γευστική δοκιμή με το Basil Bar by Pesto Barilla και ταξίδευσε στις ελληνικές γεύσεις με τις μυρωδιές και με τα αρώματα. Θα ταξιδέψουμε παρέα σε πάρα πολύ λίγο στα Βέντο και Ευαγγελία και το γλυκό μεθύσι έρχονται στο ρυθμό. Μείνε συντονισμένος.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
15: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
16: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξέ το.
16: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: People have repower. People have repower.
19: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
25: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
24: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
26: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
27: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
24: Εισιτήρια more.com.
28: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
0: Τους. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Παίρνω βαθιά ανάσα γιατί βλέπω τώρα την καλοκαιρινή συναυλία που θα γίνει στη Δευτέρα στις 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά με τον Στέλιο Ρόκο, αγαπημένος τραγουδιστής, για μια βραδιά γεμάτη με μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Τραγουδάω δυνατά. Αυτός είναι και ο τίτλος αυτής της συναυλίας και η προπόληση των εισιτηρίων στο ticketservices.gr έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Συναυλίες και μουσική στο full. We'll be right back.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα μέχρι και τις 2. Σε μια εποχή που ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε και περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Να μου πεις τι τρέλες λες εσύ πρωί-πρωί, δεν λέω καθόλου τρέλες. Γιατί το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom είναι εδώ για εσένα, επιχειρηματία, που θέλεις

0: σίγουρα να έχεις και σταθερό και εταιρικά κινητά και όλα αυτά. Πια η Cosmote Telecom σε καλεί με το σχήμα Magenta One Business να πάρεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά σου, να πάρεις εντελώς δωρεάν το internet backup σου και να μην ξεμένεις ποτέ από internet. Όλα αυτά λοιπόν και ακόμα περισσότερα μπορείς να πληροφορηθείς και να μάθεις και να επωφεληθείς στο cosmote.gr / Magenta One Business. Σε πάρα πολύ λίγο 10 επιτυχίες έρχονται και είναι στη σειρά χωρίς να σε διακόψει τίποτα και κανένας.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Η ακατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: ψυχή. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μια απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά, πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού, τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα, κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέροχα σπίτι της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα. Τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείου για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι!
13: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
10: Happy Mastercard Day!
14: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι,
16: τι κουαλίτα.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντώ Γαστεράτου.
20: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
21: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10, αλλά νωρίτερα έχεις συντονιστεί στο Πάμε Πρωινό και αν δεν έχεις παίξει στο ραντάρ, μπορεί να έχεις χάσει την ευκαιρία να κερδίσεις μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Γιατί παίζοντας το ραντάρ κάθε μέρα τα παιδιά ψάχνουν τρία στοιχεία που αν έχεις και τα τρία από αυτά και πληρείς τις προϋποθέσεις μπορεί να κερδίσεις ζεστά και μετρητά. Κάθε μέρα επιστρέφει και αν δεν βρει το στόχο του επιστρέφει με περισσότερα λεφτά στην μπάγκα του. Οπότε μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949 γιατί το ραντάρ μπορεί αύριο να ψάχνει εσένα. Αυτή

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήρθατε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Στέλνω μια γλυκιά καλημέρα σε όλους και ακόμα πιο γλυκιά καλημέρα στέλνω και στα εφηβάκια μας και στους νέους, αυτή τη Gen Z γενιά, η οποία είναι έτσι πολυδιάστατη και έρχεται να μας μάθει πολλά. Πολλά μέσα από τον τρόπο που σκέφτεται, μέσα από τον τρόπο που ενεργεί, μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια σε ένα κόσμο που συνεχώς είναι μεταβαλλόμενος, που συνεχώς αλλάζει. Και αυτό δεν είναι και το νόημα. Δεν το λέμε εμείς, το έχουν πει οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι χιλιάδες χρόνια πίσω. Και επειδή όλα αλλάζουν, έτσι αλλάζει και το WhatsApp και έρχεται κοντά σε αυτή την πολυδιάστατη, σε αυτή τη νέα γενιά, με το σύνθημά της και το rebranding της για να είναι δίπλα σε εσένα, νεαρέ μου και νεαρή μου. WhatsApp και όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν αλλάζει βέβαια σχετικά με τις επιτυχίες. Έρχεται δυνατά η Άννα Βύση και το Αιγαίο της Γιώργος Σαμπάνης, ο Δωρής Φέρης και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα θα πω. Και σε αυτούς που έχουν ξυπνήσει τώρα, μαγικό. Αν είστε από ξενύχτη ή αν, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχετε αυτό το προνόμιο, να ξυπνάτε την ώρα που θέλετε. Καλημέρα για εσάς. Και σε όλους όσοι έτσι τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας, να σας πω ότι αν είστε σε φάση ανανέωσης και κάτι θέλετε να αλλάξετε στο σπίτι, να αλλάξει και η διάθεσή σας, ένας είναι ο προορισμός, έπιπλα Γκάντ, στη Λεωφόρο Κηφισίας, εκεί που σε 800 τετραγωνικά δεν υπάρχει περίπτωση και σε 4 ορόφους να μην βρεις αυτό που θες. Και άμα είναι κάτι που το θέλεις, ρε παιδί μου, έτσι σε άλλες διαστάσεις, λίγο διαφορετικό, λίγο κάπως όπως το έχεις στο μυαλό σου, έχεις τη δυνατότητα και την ευκαιρία να το φτιάξεις, γιατί μιλάμε για τόσο τεράστια ευελιξία, αρκεί να επισκεφτείς τα έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Με άνετο πάρκινγκ όλα τα έχουν και κυρίως σε τέλειες τιμές και ειδικές προσφορές. Σε λίγο έρχεται η Ελένη Φουρέιρα και Χαλελούια, το αγαπημένο μου κομμάτι, το καλύτερο όλων των εποχών. Δεν λέω τίποτα άλλο. Επιστρέφω, μη φύγεις.
1: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Τρίτο στοιχείο.
2: Μα πρόσμενο επισκέπτη!
3: Με το πρώτο, μία εικόνα
2: της Παναγίας. Ένα λουκάνικο διπλό από τη λίμνη πνευστήρα.
3: Δύο λουκάνικα.
2: Τόσο μετασυγχωρήσεως. Και το τρίτο στοιχείο είναι ένα κολλιέ με ένα μισοφέγγαρο. Κάτι είναι αυτό.
3: Ξέρεις τι είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό. Αντρικό είναι.
3: Φεγγάρι.
2: Φεγγάρι είναι.
4: Θοδωρίδουλος.
1: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκέπτης έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
11: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 69 74 185 970. Μην το χάσεις.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και

διαδικασία του κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου και την εξερεύνησή σου στο νησί της Τίνου και με τις σουίτες και τα δωμάτια που έχουν και ιδιωτικές πισίνες και τις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Α, δεν περιγράφω άλλο. Μπες να το δεις. Αιωλής Τίνο Suites στην Τίνο.

0: Είμαι η Μαντώγα Στερατού, είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2 στο ρυθμό 949, που αλλού. Και πριν βγω σε σύντομο break, θέλω να σου πω ότι μην ψάξεις πουθενά αλλού για την επιχείρησή σου, γιατί η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business για εσένα, που θέλεις να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και φυσικά μοναδικές εκπτώσεις. Όλα αυτά μπαίνοντας στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, μπορείς να αντλήσεις περισσότερες πληροφορίες και να μάθεις όλα όσα σε ενδιαφέρουν. Και για να ακούσεις όλα όσα σε ενδιαφέρουν, μένεις εδώ, γιατί επανέρχομαι με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Καθοριστική για τη μάχη του τίτλου μπορεί να αποδειχθεί η σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γεγονός που αποτελεί και το έξτρα κίνητρό του στον απόψινό αγώνα. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του προκειμένου να στείλει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χωρίς Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός, ενώ λόγω ενοχλήσεων δεν συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση Σλούκας και Οσμάν. Στον Ολυμπιακό, τα φώτα είναι στραμμένα στον Ντόρσεϊ, ο οποίος απουσίαζε στους 3 πρώτους τελικούς.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθυμό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγα Στερά του.
19: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου με μεγάλη χαρά, διότι θέλω να ανακοινώσω ότι κάποιος από εσάς θα μπει στην κλήρωση για να πάει στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Aeolis Tinos Suites, να σας κεράσουμε και τους καφέδες σας εκεί που θα πάτε στο Lalaluza, και φυσικά να έχετε και την μετακίνησή σας για το πώς θα πάτε, το πώς θα μετακινηθείτε, το τι θα κάνετε χωρίς να περιμένετε με τις ώρες, αλλά με το δρόμο σε rent car και φυσικά με τα ακτοπλοϊκά πληρωμένα από τη C-Jets. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μία παρά θα βγάλω κάποιον στον αέρα και θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του ρυθμού στο 6937949949 με τη λέξη νησί για να παίξετε.

Τίποτα δεν τέλειωσε, θα πω εγώ. Διανύουμε την τρίτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Όλα αλλάζουν, θα πω, έτσι όπως μας λέει και η νέα διαφήμιση που εμπνέεται, συγγνώμη, από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή, θα πω, σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, Gen Z, γιατί η ζωή τους αλλάζει και η ζωή μας αλλάζει και φυσικά όλα παίζουν. Αυτό έρχεται να μας το θυμίσει το WhatsApp που δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά ανανεώνεται με μία νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση και συμπερίληψη, μπορώ να πω εγώ, για όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων μας. Η Gen Z είναι μια γενιά που μιλάει στη ψυχούλα μας και το WhatsApp αυτό το έχει συμπεριλάβει. Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο αμέσως τώρα, που αλλού, στο ρυθμό 949 φυσικά.

0: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν βγω σε σύντομο break, να σου κάνω ένα μικρό remind. Γιατί το Σάββατο, τώρα αυτό που μιλάμε, 13 Ιουνίου, ο Ρυθμός 949 θα σου δώσει ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα. Πρόσεξε, στον πεζόδρομο Περιστερίου, στην πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ολοζώντανα με τον Γιάννη Κατινάκη. Κάτι παίζει Powered by Day. Κάποιος ή κάποια θα εμφανιστεί από το πουθενά, τα ξέρεις, θα σου κάνει έκπληξη και θα περάσετε μαζί 2 ώρες μαγικές. Το μόνο που θέλω να σημειώσεις είναι το μέρος και την ώρα και κάτι παίζει Powered by Day με μια τέλεια έκπληξη που σίγουρα δεν θέλεις να χάσεις. Και τις επιτυχίες που έρχονται έχω την εντύπωση ότι δεν θες να τις χάσεις. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα και Κατερίνα Λιόλιου στο Ρυθμό 949. Μείνε συντονισμένος.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Εγώ θα σας πω πώς θα απολαύσετε περισσότερο το σεξ όταν κάνει ζέστη. Πρέπει να φτιάξετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.
3: Ωραία.
2: Κάντε μαζί ντους. Και θα δροσιστείτε και θα απολαύσετε. Το πιο φθηνό ερωτικό βοήθημα, ποιο πιστεύετε ότι είναι που το έχουμε όλοι σπίτι?
3: Το νερό.
4: Για τη ζέστη.
2: Τα παγάκια, παιδιά.
3: Πού να τα βάλω τα παγάκια?
2: Γιατί η εναλλαγή της θερμοκρασίας πάνω στο σώμα, θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλεις τα παγάκια.
3: Αλλά πού να τα βάλω τα παγάκια?
2: Στο στέρνο του θα τα βάλεις. Θα τα αγγελίσουνε μετά, δεν θα γίνει και τίποτα νερό.
3: Θα παγώσει το τέτοιο μας όμως.
2: Δεν θα το φτάσεις ως εκεί κάτω. Και αν ωστόσο όλα τα άλλα αποτύχουν, αφαιθείτε στην ερωτική πράξη. Αγκαλιαστείτε σφιχτά και δώστε τα όλα και ας υδρώσετε. Ήδρωσε εκεί και τελείωνε. Καλύτερα να υδρώνεις με το σεξ παρασκάβοντας την τελική.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο Ρυθμό 949. Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
18: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Θείε, ήρθα!
18: Ένας θείος.
20: Α, ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέργεια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Έλα παιδιά μου, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Όσο φίλω αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, να σας πω για τον καιρό μερικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω, εμένα με κάνουν έξαλλη. Γιατί θα μου πεις, θα έχεις βάλει με τον καιρό τρέλη? Τρέλη είναι, θα πω. Αλλά την Παρασκευή και το Σάββατο αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Το Σάββατο ειδικά αρκετά μεγάλη πτώση. Αν υπολογίσεις ότι σήμερα και αύριο γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου θα κοιμανθούμε, με μια ελαφρά πτώση στους 28 την Παρασκευή, αλλά το Σάββατο θα πέσει στους 23 με 24. Και λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω εσείς το έχετε παρατηρήσει, ότι αυτό συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Βέβαια τώρα που έρχεται ο Αντώνης Ρέμος μας λέει για τη Δευτέρα. Τις Δευτέρες καλά είναι τα πράγματα. Αλλά τι να το κάνω εγώ, αγάπη μου, αφού το Σαββατοκύριακο ο καιρός δεν είναι με το μέρος μας, που οι περισσότεροι καθόμαστε. Προβλήματα κι αυτά.
0: ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Από τις 10 μέχρι και τώρα είμαστε συντονισμένοι παρέα στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και πριν βγούμε σε σύντομο διαφημιστικό περιβάλλον, να σου κάνω μια ερώτηση. Πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου? Αν η απάντησή σου είναι ναι, άλλαξε το, θα σου πω. Τι να κάνω, πώς να το αλλάξω? Κινητή τηλεφωνία Horizon έρχεται για να φέρει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, άκου να δεις τώρα. Έχουν και μία υπηρεσία, την data rollover, και κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί άκου τώρα να δεις τι έχουν σκεφτεί οι άνθρωποι. Όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να ξενιάσεις, horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι φυσικά και προϋποθέσεις, γιατί η επικοινωνία σου δίνει ενέργεια και είναι απαραίτητη, θα πω εγώ. Απαραίτητες είναι και οι 10 επιτυχίες στη σειρά που έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
4: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες,

0: υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσία.

0: είστε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας. 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έλα, καλώς τους, καλησπέρες, καλησπέρες, όμορφες. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε παρέα από τις 10. Έχω κέφι και χαρά. Έλα να πάμε σε ένα μέρος που άνθρωπος να μην υπάρχει, όχι να υπάρχουν άνθρωποι, αλλά να περάσουμε και ωραία. Δίνω το σήμα για να παίξεις στο διαγωνισμό μας, το έλα να πάμε στο νησί. Αρκεί να μου στείλεις μήνυμα, την λέξη ή την πρόταση, τη φράση του αγαπημένου νησιώτικου τραγουδιού στο Viber 6937 949 949, και μόλις μου τα στείλεις, ένας ή μία από εσάς θα μπει κατευθείαν στην κλήρωση. Θα σε βγάλω αέρα εκεί γύρω στις 2 παρά για να παίξεις, και που ξέρεις, μπορεί να κερδίσεις εσύ ένα τριήμερο για την παρέα σου με όλα μα όλα μα όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Εντάξει, καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνης. Κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι του, πόσο πολύ μου αρέσει αυτός ο καλλιτέχνης. Πόσο πολύ, τι θέλω εγώ με σένα, τι. Θα σου πω τι θέλω αυτή τη στιγμή να σου πω. Κάτι ψήνεται, παιδιά. Αυτή την εβδομάδα είναι στη Θεσσαλονίκη. 5 άγνωστοι μεταξύ τους ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σπίτια τους, να δοκιμάσουν να διεκδικήσουν το έπαθλο των 2.500 ευρώ. Οπότε, από σένα τι θέλω, να συντονιστεί στον Αντένα φυσικά στις 5 και 4, γιατί η σημερινή ημέρα ανήκει στον Νίκο, που αφήνει για λίγο το Τάικ Βοντό και μπαίνει στην κουζίνα του αποφασισμένος να δώσει και εκείνος τις μάχες του. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα επικρατήσει. Η βραδιά πάντως θα κλείσει με αρωματικά κεριά, χαμόγελα, αρκετό υλικό για σχολιασμό στο αυτοκίνητο της επιστροφής και θα αποδειχθεί ότι ο Νίκος είναι μαχητής και στην κουζίνα. Και για να δούμε πόσο, με τι θα το βαθμολογήσουν οι συμπαίκτες του.

0: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Πριν βγούμε σε σύντομο διαφημιστικό περιβάλλον, ένα μικρό remind για εσένα που είσαι επιχειρηματίας που θέλεις το καλύτερο για την επιχείρησή σου. Και αυτό μπορεί να στο προσφέρει η Cosmote Telecom που σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις και το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν. Internet backup για να είσαι πάντα online. Τι σημαίνει λοιπόν Magenta One Business? Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το, γιατί έχεις να υποφεληθείς πολλά και να ακούσεις ακόμα περισσότερα. Σε λίγο έρχεται η Κατερίνα Λιόλιο και ο λογαριασμός της, γιατί το ζητάτε πάρα πολύ στο Viber και εγώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να μην δεν παίξω Κατερίνα Λιόλιο και λογαριασμό.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο Ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι?
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. το delivery στην Ελλάδα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
25: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
26: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
27: Online.
26: Ναι.
27: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
26: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
27: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
26: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
28: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, σήμερα ο Χρήστος είναι αυτός που θα διεκδικήσει να πάει την ταξιδάρα του στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Χρήστο, μ' ακούς?
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είναι μια χαρά, είμαι σπίτι, έχουμε βάλει μια διούλα σήμερα.
0: Αυτά είναι. Εύχομαι να είσαι τυχερός και να έχεις άδεια και να πας στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Στο Εολής Τίνος Suites, καλά, δεν υπάρχει boutique, hotel, ξενοδοχιάρα. Να πας με τα ακτοπλοϊκά σου, με τις Seajets, εννοείται πληρωμένα. Και πώς, θα σε αφήσουμε εκεί να πας με τα πόδια? Όχι. Με το δρόμο rent car θα κάνεις τις μετακινήσεις σου, εννοείται με τα φιλαράκια σου, με την οικογένειά σου, και θα πίνεις και τις καφεδιές σου και τα κοκτέιλ σου στο Λαλαλούζα. Δηλαδή, άσε πορτοφόλι στο σπίτι και πήγαινε Τίνο έτσι. Αρκεί να μου ρίξεις το ρεφράν από το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Δώσ' το.
1: Φέτος ονειρεύομαι μια βάρκα να σου φτιάξω και να σε πάρω κούκλα μου να πάμε για την Άξο. Την πάρω και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω. Την πάρω και στην Άξο.
0: Λοιπόν, Χριστάρα μου, εύχομαι να μην πας στην Πάρο και στην Άξο. Αν κερδίσεις, να πας. Αυτός είσαι, αυτός είσαι. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σου, Χρήστο μου. Να σε καλά.
1: Πολύ. Γεια σου, γεια σου.
0: Να σε καλά. Καλή επιτυχία και σε όλοι όσοι θα παίξετε εδώ και θα διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι. Έλα, δώσε.

0: Έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσω σήμερα με αυτό το τραγούδι. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγαστερά του. Και πριν δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη Κατινάκη και το Γιάννη μου το μαντήλι σου που είσαι κάπου εκεί έξω, θέλω να σας αφήσω ένα μήνυμα για τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας που έχουν ταλέντο, που έχουν δυνατότητες, αλλά τι χρειάζονται? Χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό λοιπόν το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνάει τον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 λοιπόν νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα αλλά και σε εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν, άκου, μέχρι και τις 50.000 ευρώ. Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή η ευκαιρία σου αξίζει, μπες στο actorforthefuture.gr και μάθε τι σε περιμένει και αξιοποίησε το ταλέντο σου, αυτό που ονειρεύεσαι. Σε φιλώ, σε αγαπώ, μέχρι αύριο που θα τα πούμε στις 10 η ώρα το πρωί, να περνάς όμορφα και τέλεια ό,τι και αν κάνεις. Πολλά γλυκά φιλιά, bye!
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
0: 1-4 φορά, με τσέσσερα φορά, τέλο. Τσέκ. Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Μα τι φωνάζει, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω. Αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό.
0: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
0: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα του κολλητού μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμό, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμό 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώ? Μόλι ο αγαπημένο σου παραγωγό δώσει το σύνθημα, βγει στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με του κολλητού σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλή Τίνο Suites. Ένα πολυτελέ μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
0: Γιάννη.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
0: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: 45, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: 2021, το σημείο 0, η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
8: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι κάνετε βρε παιδιά, τι γίνεται? Είμαστε καλά, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ανεβασμένοι. Αν δεν είμαστε, μη μαγχώνεσαι καθόλου. Είσαι στο κατάλληλο μέρος. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Και δεν είμαι μόνος, έχω εδώ πέρα πολλά χαρτιά, πολλούς άσους στο μανίκι μου. Έχω πρώτον για σένα δώρο, τριήμερο στη Μύκονο. Βεβαίως, σε λίγο θα παίξουμε. Έχω κι άλλα δώρα, έχω επιτυχίες. Έχω και τον αφιένα μου που πονάει, παιδιά, υποφέρω. Από προχτές με πονάει. Η φτέρνα μου, ο αφιένας μου, είχα ένα τσίμπημα πριν στο στήθος. Λέω θα πάθω έμφραγμα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα γκρινιάξω σε λίγο, έχω πάρα πολλά να σου πω. Μέχρι τότε όμως να χαλαρώσουμε λίγο και να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη. Είπες, δυνάμωσε ένταση, μη μου σκιάζεσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Εξαιρετικό γύρισμα έκανα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Έτσι, σπάσε ένα πιάτο, άνοιξε μια μπουκάλα, γιατί θέλω κέφια, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Ούτως ή άλλως. Επίσης, μπορώ λίγο ένα λεπτό να μοιραστώ τον πόνο μου και να παραθέσω το πόσο δύσκολα περνάω. Λοιπόν, άκου να δεις τι έχω πάθει εγώ. Από πέρυσι έχω στο σπίτι οπτικές ίνες. Γιατί υποτίθεται για καλύτερο ίντερνετ. Για να μην γυρνάει η ψυχούλα μου και τα νεύρα μου σμπαράλια, που είναι ούτως ή άλλως. Από χτες λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει. Έχει τα νεύρα της η οπτική ίνα, έχει σπάσει η οπτική ίνα, έχει πάει διακοπές στην Τίνο τρίμερο και αυτή, έλα να πάμε στο νησί. Κανείς δεν γνωρίζει και 2 μέρες δεν έχω ίντερνετ. Θα μου πεις, Megabyte δεν έχεις? Έχω Megabyte, αλλά συγκεκριμένη εταιρεία που είμαι και δεν μπορώ να ονοματίσω, δεν έχει σήμα, δεν έχει, λες και είμαι στην Ουγκάντα είμαι, είναι μακριά τα πράγματα, είναι δύσκολα. Οπότε δεν έχω ούτε Megabyte στο σπίτι, ούτε ίντερνετ. Και ρωτώ εγώ τώρα, πού να πάω να βαρέσω το κεφάλι μου από τα νεύρα μου? Για πες μου εσύ στο 6937-949-949. Μισό λεπτό να κάνω ένα μίνι διαλογισμό. Ηρεμό λοιπόν, και έρχομαι πάλι στα δικά μας. Να σου πω ότι σε λίγο, για να μην έχεις τουλάχιστον εσύ τα πολλά τα νεύρα, θα παίξουμε για να πας ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο, στο Αιωλής Τίνο Switch, με ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη C-Jets. Τζαμπουίτα από εμάς για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Φύγαμε για Νίκο Μακρόπουλο και εσύ δεν φεύγεις, γιατί αν φύγεις θα χάσεις και το τριήμερο, θα χάσεις και τα δώρα, θα χάσεις και μένα. Οπότε εδώ θα μείνεις.

0: Εδώ είναι η απόλυτη. Αν αφήσει το ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες, Αιγαίο, και μια και είπαμε Αιγαίο, τελείως τυχαία, θέλω να σου. Η Τίνο στο Αιγαίο, δεν είναι, ε? Ναι, μην είμαι τελείως αγιογράφητος. Ποια Αιγαίο πέλαγος, Φέις Κορδά. Λοιπόν, στο Αιγαίο λοιπόν είναι η Τίνος που θα σε στείλουμε ένα μαγευτικό τριήμερο για να είσαι ευχαριστημένος και χαρούμενος όπως πρέπει. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Ξαναλέω, Αιωλής Τίνος Suites, υπερπολιτελές μπουτίκ ξενοδοχείο και C-Jets τα ακτοπλοϊκά. Για να δω, στέλνετε ή βαριέστε σήμερα? Α, κάτι γίνεται. Κι άλλοι, παιδιά, κι άλλοι, είπαμε. Τζαμπουίτα τριήμερο. 6937-949-949. Και πάω για διαλυματάκι και επιστρέφω με ακροατή.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές, καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο!
5: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν τηλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapούτσια ξέρει.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πάμε λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, εδώ είμαι και εσένα και θα είμαι μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Συγκλονιστικά, τολμώ να πω. Και τώρα είναι η ώρα να γίνουμε παιχνιδιάριδες. Γιατί θα σε βγάλω στον αέρα για να μου τραγουδήσεις. Έχω ήδη γραμμή, καλή γραμμή. Και να διεκδικήσεις ένα εξαιρετικό τρίμερο στην Τίνο για σένα και την παρέα σου. Στο Aeolis Tinos Switch και εννοείται τα ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη C-Jets. Και πρόσεξε τώρα να δεις. Σήμερα έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή. Αλλά να σου πω και κάτι, να είμαστε επαγγελματίες και όπως πρέπει να πέσουν τα intro τα σωστά. Γιατί έχουμε, έλα να πάμε στον

0: πολύ. Τώρα με τα γαλακτοκομικά με μπλέκεις και δεν σε βλέπω να πηγαίνεις στην Τίνο. Κανόνισε.
1: Δεν το πάει.
0: Κανόνισε. Γιατί από μένα εξάρτητα, με μένα παίζεις. Εγώ σε διάλεξα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Μωμόν. Είσαι ο Χρήστος λοιπόν, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Και από πού με καλείς?
1: Από Αχαρνές.
0: Από Αχαρνές, πάρα πολύ ωραία. Πόσο χρονών είσαι, Χρήστο μου?
1: 28, 28 είμαι.
0: Α, είσαι, με περνάς μια δεκαετία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι ότι πρέπει να πάω με την παρέα μου.
0: Με την παρέα σου. Με τι παρέα θα πας πριν μου τραγουδήσεις, θέλω να μου πεις, με ενδιαφέρει αυτό.
1: Είναι κολλητή παρέα 20 χρονών, αντροπαρέα.
0: Αντροπαρέα, δεν υπάρχουν κοπέλες δηλαδή, είσαι μόνος στη ζωή αυτή?
1: Όχι, έχουν φάει μπάνι γυναίκες από εκεί.
0: Το πας καλά. Για πάμε λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις?
1: Λοιπόν, θα σου τραγουδήσω το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια». Πάμε λίγο στα παλιά.
0: Πάμε στα παλιά. Σοφία
1: Ερμανίδη. Πάμε τη γενιά σου τώρα.
0: Δεν θα πας ούτε μέχρι την Κουρούτα, Χρήστο, να ξέρεις. Και εγώ θα φροντίσω γι' αυτό.
1: Ούτε τι άλλο δεν θα πάω φέτος.
0: Κανόνισε. Μια ελπίδα έχεις από μένα. Στα όπα όπα θέλω να με έχεις. Επίσης, πριν το πεις, να δώσω τα φιλιά μου στη Σοφία Ερβανίτη, που ήμασταν ζευγάρι στο Just the Two of Us, να το πω και αυτό. Κλείνει η παρένθεση. Και είμαστε έτοιμοι, γιατί νοτίτη δεν αισθάνομαι, να σε ακούσουμε να ερμηνεύεις. 3, 2, 1, φύγαμε.
1: Αυτή την πόλη την τρελή που να το είχα φανταστεί. Δεν είσαι αυτός που γνώρισα εκεί. Θυμάμαι εκείνο το νησί που έρωτας για πάντα ζει. Και εμείς οι δυο το ζήσαμε μαζί. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαγιές και αστέρια. Πες μου μονάχα πως εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Εντάξει τώρα... Νομίζω ότι δεν το είπα καλά, αλλά εντάξει.
0: Γιατί το λες αυτό? Όχι, να σου πω κάτι. Μπράβο, μπράβο. Θα πω αυτό το μπράβο. Θα το πω γιατί πρέπει να είμαστε θετικοί στη ζωή αυτή. Γιατί όσοι είμαστε θετικοί.
1: Με μυστικά για το πες όμως.
0: Ναι, μα συγγνώμη, με έχεις διαλύσει. Μου λες το που μαρκάζω έχει ψωμί. Εμένα με έχεις βάλει τεχολίγη γραβιέρα. Μου λες ότι είναι η γενιά μου πριν 800 χρόνια. Τι περιμένεις και σε από μένα να σου κάνω και χειροκρότημα?
1: Σου πάμε τραγούδι της γενιάς σου.
0: Άντε πάλι, να ξέρεις, σου υπόσχομαι ούτε μέχρι περίπτερο Αχαρνών δεν θα φτάσεις.
1: Εκεί πάμε, εντάξει.
0: Και θα φροντίσω. Ξέχασα τα αυτά. Λοιπόν, Χρήστο, είσαι πώς τα έκανες τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή σου. Μείνε λίγο. Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου. Σε φιλώ προς το παρόν και φύγαμε για Ρία Ελληνίδου. Και εξηγήστε μου, πες τα Ρία.

0: Και μάτια και αυτιά μόνο για μένα θέλω να έχεις κάθε μεσημέρι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις φυσικά μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, Τετάρτη καλέ δεν είναι? Βεβαίως μεσοβδόμαδα, τίποτα δεν έμεινε. Καλοκαιράκι ωραίο, ζέστη αδιανόητη. Και μόνο με ρυθμό 949 θα την παλέψεις. Στο εγγυώμαι εγώ. Επίσης τα λέγω κάθε μέρα και μαλλιά στη γλώσσα μου. Και λέω, ποιο είναι το βάλσαμο για την ψυχούλα μας, παιδιά μου όμορφα? Τι θα μας κάνει πραγματικά, πέρα από τις επιτυχίες του ρυθμού, να φτιάξει το κέφι μας? Ερωτώ και απαντώ μονάχος. Η μασαμπούκα, το φαγητό. Γι' αυτό σου έχω εγώ eFood που επέστρεψε με το 1-1 πιο δυνατό από ποτέ. Μπαίνεις στο eFood, πατάς το φίλτρο 1-1 και παραγγέλνεις από τα αγαπημένα σου καταστήματα. Και προσφορά έως 28 Ιουνίου. Όλα τα είπα και ενημέρωσα και ήμουνα και τσίφτης και καραμπουζουκλής και είμαι έτοιμος να περάσω σε διαλυματάκι μικρό, ίσα που να σε καψουρέψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
14: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
19: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατηγόρη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, τη χαρά σας και πάλι Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ξέρεις πια ποιον έχεις στην παρέα σου και στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, κάθε μεσημέρι είμαι εδώ και να σου ανεβάζω το κέφι και να περνάμε εξαιρετικά. Παράπονο δεν έχεις και δώρα σου έχουμε και παιχνίδια και ταξίδια και επιτυχίες και ό,τι λαχταράς μόνο εδώ θα το βρεις. Επίσης, πολλά φιλιά να στείλω στον Γιάννη που θέλει να παίξει για το νησί. Τι να κάνω, παιδιά, είστε πολύ κάθε μέρα. Όλοι θα παίξετε λίγη υπομονή και στη Μαρία που. Καλά μου τα λέει, μπράβο Μαρία μου. Λοιπόν, 6937-949-949 το Viber μας. Ό,τι άλλο θες να μου στείλεις, είμαι εδώ για σένα. Και ξεκινάω την ώρα μου με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δυνάμωσε, έλα. Έλα παιδί μου, μισιάζεσαι. Αυτός είσαι, ακολουθούν επιτυχιάρες. Και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αχ, μάτια μου, εδώ σε θέλω στο ρυθμό 949, γιατί όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανέναν. Σε θέλω εδώ, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή, κάθε μεσημέρι μέχρι και τις 5 να κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Παιδιά, ζέστη αδιανόητη έξω, δεν υποφέρετε πια, δεν υποφέρετε. Τη Βίστα ήταν αυτό. Ναι, παιδιά, είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, κουνούπια. Εγώ στο σπίτι μου δεν έχω ίντερνετ, τα έλεγα και πριν. Πονάει ο αφιένα μου, πονάει η φτέρνα μου, δεν περνάω καλά γενικότερα. Βάζω air condition, τρέχουν οι μίξες, το κλείνω μετά, είμαι πραγματικά στην έρημο Σαχάρα. Δεν ξέρω, το χειμώνα ήθελα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θέλω χειμώνα. Γενικά δεν ξέρω τι θέλω στη ζωή αυτή. Ωστόσο, εσύ που σίγουρα σε θέλω, δεν θέλω με τίποτα να ξεχνάς ότι εντός ολίγου θα σε ξαναβγάλω στον αέρα φυσικά για να ξαναπαίξουμε να πάρεις το δωράκι σου. Και είπαμε σήμερα έχω πολύ ωραίο δώρο όπως και χτες. Μασαμπούκα από Γουακαμάμα. Οπότε τι κάνεις, μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση, ακούς Μιχάλη Χατζηγιάννη και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: καρδιά.
1: Έτσι, το δρόμο το καθένα. Σαχαρνών εγώ, Αλεξάνδρας εσύ, και να είμαστε ήρεμοι και ωραίοι όπως πρέπει. Και να σου πω και κάτι. Πάντα στο ρυθμό 949 έχεις πάρα πολλά κέφια, γιατί φροντίζω εγώ γι' αυτό κάθε μεσημέρι Γιάννης Κατινάκης. Και τώρα, θες να παίξουμε. Σε έχω καταλάβει. Σε καταλάβα. Οπότε, τι κάνεις? Καλείς. Ήδη καλείς αρχικά, γιατί θυμάσαι και είσαι ο καλύτερος ακροατής. 2-10-68-35-7-2-2. Καλείς, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Και σήμερα σου έχω πάλι δώρο φαγητό, έτσι, κανόνισε. 2-10-68-35-7-2-2. Παίρνεις λοιπόν για να βγεις να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Όσο καλείς, ωστόσο, εγώ οφείλω να ενημερώσω ότι έρχεται το Κάτι Παίζει Powered by Day, Σάββατο τώρα δηλαδή, 13 Ιουνίου από τις 6 έως και τις 8 το απόγευμα, στον πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και μία έκπληξη φωτιά. Πραγματικά φωτιά η έκπληξη αυτή. Θέλω να πω, πάντα θέλω να πω, γιατί είναι συγκλονιστικό και δεν με αφήνουνε. Τι να κάνω? Α, σου πω τι θα κάνω. Πάω να σηκώσω τις γραμμές μου που είναι πάρα πολλές και επιστρέφω με ακροατή.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45άρια του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα
0: είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα θα γίνουμε παιχνιδιάριδες. Γιατί? Γιατί ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι να με περιμένει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello crazy girl.
24: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Α, διακοπές τώρα έχει εδώ. Διακοπές.
24: Καλησπέρα. Ναι.
1: Ναι.
24: Με ακούς?
1: Παλεύω. Για
24: με ακούς?
1: Τώρα για πες.
24: Είναι η χαρά. Είναι η χαρά.
1: Και τη μία φορά το κατάλαβα ότι είσαι χαρά. Περίμενε, κάτσε να δούμε τώρα αν ακουγόμαστε.
24: Και έχω χαρά μεγάλη που σε ακούω.
1: Φίλοι μου, μ' αρέσεις. Τώρα σε ακούω και καμπάνα, είσαι εξαιρετική. Χαρά πως είσαι.
24: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί προσπαθώ να πάρω και δεν μου το απαντάς. Και τώρα που σε άκουσα είσαι κούκλος, ζάχαρη και μέλι.
1: Ζάχαρη και μέλι, τέτοια να μου λες να με ανεβάζει γιατί έχω τα νεύρα μου σήμερα, χαρά να ξέρεις.
24: Γιατί έχει ζέστη?
1: Όχι, το ξεπέρα, το έχω αποδεχτεί αυτό πια. Έχουμε πάει στο επόμενο επίπεδο. Τα έλεγα και πριν. Γιατί χαρά μου, εγώ να ξέρεις που δίνω τόσα λεφτά κάθε μήνα για ίντερνετ. Έχουν κόψει οπτική ή να κάποιος έκανε αυτή τη βλακεία. Και εγώ δεν έχω ίντερνετ. Και μιλάω και μου λένε, λογικά, ίσως μέχρι την Παρασκευή να το φτιάξουμε. Και το μεταξύ δεν έχω και σήμα με τα μεγκαμπάιτ εγώ στο σπίτι. Και παλεύω και μάχομαι. Σαν τη Μουλάν, θα τρίβω πέτρα σε λίγο. Μισά των σπηλαίων με στο σπίτι μου και πέρα δεν

0: Θα βρω μια σπηλιά στο βράχο του Καγομαλιά.
1: Μωρέ, εκεί θα έχεις άβρες.
0: Αυτή θα είναι η καινούργια μου οικογένεια. Ξάβρες και χαμελέντες.
1: Και τι θα τρως παιδάκι μου στον ξένο βράχο?
0: Ακρίδες.
1: Άκου τι πάθαμε τώρα.
2: Να δώσω κατευθείαν εγώ δύο επιλογές.
3: Ναι, γιατί αλλιώς την πάθαμε.
2: Σε κατάλαβα ότι υπάρχει άγνοια. Έχεις τρελαθεί τελείως ή έχουν θερμίδες οι ακρίδες?
3: Αχ, για τις θερμίδες θα λέει.
2: Μ' αρέσεις πάρα πολύ, χαρά μου. Και μπράβο και συγχαρητήρια.
3: Σε ευχαριστώ για όλα. Καλό καλοκαίρι.
2: Περίμενε, καλέ Μίγκλη, περίμενε. Κατευθείαν να κλείσεις, κάτσε.
3: Όχι.
2: Έχω να
3: δεν
2: σου
3: δεν
2: πω.
3: Κλείνω, καλέ.
2: Θα σε στείλω εγώ γουακαμάμα. Σου έχω δωρεπιταγή 50 ευρώ. Πραγματικά, αν δεν έχεις φάπιο γουακαμάμα, δεν ξέρεις τι χάνεις. Μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό φαγητό. Εγώ πήγα, θα είχα και τα τραπέζια και τα ποτήρια και τα πιάτα και τους σερβιτόρους, μη σου πω.
3: Εσύ, που σε κόκαλο.
2: Να, άκου να δεις τώρα εγώ τι συμβαίνει με την διατροφή μου. Θα στα πω εκτός αέρα βασικά, θα σου πω εγώ τι κάνω με την διατροφή μου. Θα στα πω, λοιπόν, μείνε λίγο να πάρω τα στοιχεία σου.
3: Ευχαριστώ.
2: Πολλά πολλά φιλάκια και φύγαμε εμείς για Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Κάτσε με ξύνει και το κεφάλι μου, παιδιά. Δεν είμαι καλά. Πραγματικά αυτές τις μέρες δεν είμαι καλά. Λοιπόν, σώσε μας Νίκο, ακολουθούν μέλισσες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Yes, I do, θα πω κι εγώ λοιπόν σε οποιαδήποτε πρόταση γάμου μου γίνει. Είμαι ελεύθερος, όποιος θέλει. Δεν συνοδεύομαι, παιδιά, δεν είμαι καλά. Έχω λαλήσει εγώ από τη ζέστη. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Και ό,τι χρειαστείς, ό,τι νεύρα έχεις, μπορείς εδώ να τα ξεσπάσεις στο Viber μας 6937-949-949. Έτσι τώρα, λίγες. Πολύ λίγες διαφημισούλες θα βάλω, μην με μαλώσεις, και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μία μοναδική συναυλία και υπόσχεται μία δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μία φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο.
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογικών τεχνολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Πού πας, ρε Καραμούζα,
18: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: People have repower. People have repower.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
23: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
24: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
25: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
24: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
27: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
28: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Εδώ φυσικά στο ρυθμό 949. Εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη να περάσουμε εξαιρετικά. Όπου κι αν είσαι. Στην κίνηση, στο σπίτι, στη δουλειά, ψυχραιμία. Θα σε φτιάξω εγώ, θα σε κάνω Αρχοντόπουλο. Επίσης, ρίχνω μια ματιά στο Viber μας και βλέπω τον Κώστα που μου λέει: Γιάννη, θέλω να σε κάνω κουμπάρο του χρόνου που παντρεύομαι. Κώστα μου, πόσο θα πάει ο λογαριασμός, που θα μας πει η Κατερίνα Λιόλιου, δεν είναι εποχής για κουμπαριές, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, φορολογία, ΦΠΑ, δηλώσεις. Ωστόσο, μπορώ να έρθω καλεσμένο στο γάμο να ρίξω και μια ζεμπεκιά. Βρε αδερφέ, λέω εγώ τώρα.

Μερακλώσαμε. Μερακλώσαμε, Γιώργο μου. Γιώργο Σαμπάνης, αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 θα ακούσει και η Γιάννη Κατινάκη, έτσι να. Με τη γάργαρη φωνούλα μου στα αυτάκια σου. Τρελαίνομαι. Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Δεν περνώ καθόλου καλά τελικά το καλοκαίρι. Μέχρι εκεί πέρα τα 22-23 μου έλεγα άντε, άντε να έρθει η Ιούνις, Παναγιά μου και Χριστέ μου, λίγο να ξαλαγράρουμε. Τώρα τίποτα, τίποτα. Να μπει βαρύ χειμωνιά, χιόνι και παγωμένη Παταγωνία. Όσοι έρχονται τα γεροντάματα, εκτιμά το χειμώνα. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου. Σε θέλω έτσι ενεργό σήμερα. Θέλω να μου κάνεις την παρέα την καλή, γιατί έχω και τα νεύρα μου. Μην μπομπάλι τι έχω πάθει με οπτικές ίνες, φτέρνες και αφιένες. Μου πονάνε όλα. Λοιπόν, δεν συνεχίζω όλο την κρίνια, γιατί περιμένει και η Μαλού εδώ πέρα. Τους είπες πως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θέλω και με ανεβάζει. Δυνάμωσε και σε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καντάδα μας έκανε ο Απών και πάρα πολύ μας άρεσε. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Και τώρα θα γίνω ενημερωτικός και συνάμα ποιοτικός. Διότι θέλω να σου πω ότι, άντρε παιδί μου, γιατί υπάρχει και πάρα πολύ μάτι τις τελευταίες μέρες, να ξέρεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν λοιπόν χτύπα ξύλο, πάθεις κάποια ζημιά, κάποιος σε τρακάρει, χτυπάω ξανά, λέω μια οξιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, σου έχω τη λύση. Θα κάνεις κατευθείαν δήλωση ζημιάς στο Anytime App, που είναι όλα πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Βγάζεις φωτογραφία τη ζημιά, τη στέλνεις στο Anytime App και συνεχίζεις τη ζωή σου ανενόχλητος. Τόσο απλά. Σου λέω τα καλύτερα πάντα. Αντικειμενικά πες μου. Βεβαίως και στα λέω. Οπότε είμαι έτοιμος για ένα διαλυματάκι μικρό ή σαπού. Και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
15: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
18: di qualità.
19: Plus, plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή
21: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
23: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στολίδιο του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος, δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία ενωμένα με μία μικρή διόρυγα και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος. Χαλαρός, όμορφος και γεμάτος ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways. Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
24: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
25: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
26: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
24: άλλαξέ το.
26: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
27: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για πολύ λίγο ακόμα. Ωστόσο, μέχρι και τελευταία στιγμή θέλω να σου δίνω δώρα να είσαι ευχαριστημένος και όπως πρέπει. Και θα σε στείλω θέατρο να γελάσεις, να σκάσει το χυλάκι σου. Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά. Και τι έχεις να κάνεις για διπλές προσκλήσεις? Να στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949. Τη λέξη μωρό και Γιάννη είσαι υπέροχος. Αυτό θέλω εγώ να δω στο Viber μας και θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Και τώρα ο Θόδωρας είναι εδώ. Ο Θοδωρής Φέρης για σένα, υπέροχος και υπερταλαντούχος. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: με ανισόπεδη δίσκο σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, ήμουν μαζί σου για τρεις ωρίτσες και τώρα πάω σπίτι μου. Αλλά φεύγω ήσυχος γιατί ξέρω ότι σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια. Στον Αλέξη το Μαρκάζο και την Άννα τη Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Τα λάνια μας είναι εδώ για σένα. Κάποιες υποχρεώσεις υπάρχουν, Άννα μου. Αυτή είσαι.
1: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο μετράει με ακρίβεια Big Ben και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να παίξεις? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. Πόσο αλάνι είσαι? Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ρυθμός 949.
23: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949.
25: Βρε, καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 10 του Ιούνιου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
26: Τα δικά σου Αλάνια, φυσικά με τα δικά σου μηνύματα, μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Μην ξεχνάτε, έχουμε και soundist.gr κάρτες ρυθμός 949 για να μας ακούτε και online από κάθε μα κάθε γωνιά του πλανήτη. Και φυσικά σήμερα έχουμε όπως πάντα διαγωνισμάρες. Έχουμε το πόσο Αλάνι είσαι, που απαντάς σε τρεις ερωτήσεις, βγαίνεις στον αέρα, όχι ακόμη, θα σου πούμε εμείς πότε. Θα πάρεις στο 210-68-35-722 για να βγεις αέρα να απαντήσεις τρεις ερωτήσεις για το μαγευτικό Λονδινάκι που είναι εκεί που σε στέλνει το Versus Travel. Εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα, καλά άκουσες, αρκεί να κερδίσεις το διαγωνισμό. Εσύ βγαίνεις, απαντάς ερωτήσεις και αναλόγως το πόσο καλές είναι οι απαντήσεις σου, το αλανόμετρο αποφασίζει αν κερδίζεις συμμετοχή. Φυσικά έχουμε το που είμαι που ακούς τρεις ήχους, ρίχνεις μια ματευσιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις και εκεί άλλη μια δωράρα να τη χορτάσουν
25: τα ματάκια. Water Park, ομαδικό οικογενειακό, 4 εισιτήρια παρακαλώ.
26: Μόνο και μόνο για τον καύσωνα να που έχει γίνει όλη η χώρα Μαλιμπού, τεράριουμ, αξίζει να ρίξει ένα μακροβούτι να φύγεις με πλονζόν. Και φυσικά έχουμε και το νησί το οποίο σου στέλνουμε διήμερο με, ή τρίμερο.
25: Τριήμερο,
26: συγγνώμη, το που σου κου.
25: Στην Τινάρα.
26: Και εκτός από όλα αυτά, έχουμε φυσικά και ειδισάρες όπως νέα έρευνα δείχνει ότι το πιο δημοφιλές γυναικείο χόμπι είναι να πίνουν καφέ και να μην κάνουν τίποτα.
25: Ντροπή στην έρευνα.
26: Πάρα πολύ. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Πάλι σου
25: λοιπόν, να το πω. Εγώ θα μιλήσω για σουρεάλ εμπειρία που έχει ζήσει Βρετανός φίλος πατέρας. Που παρέλαβε 2 δεκαετίες μετά ένα δώρο. Τέλος πάντων, αντικείμενο. Και ήξερες εσύ ότι η Δανία και η Γερμανία σε 7 μόλις λεπτά
0: Ενώνονται.
26: Όχι.
0: Α, θα τα μάθω.
26: Ένα βαγόνι δρόμο.
0: Αναγκιά.
26: Μην πα μακριά, δεύτερο παγκόσμιο.
0: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Κυρία Ελληνίδου ξεκινάει τώρα στην παρέα μας. Εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Κύκλος Μαζονάκης λοιπόν και τέρμα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους, Μπαμ και Κράχτο, παλιό καλό πατροπαράδοτο.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι ντρέπομαι.
1: Γιατί απ' όλα?
0: Για το ανθρώπινο είδος μας.
1: Α, νομίζω για τον λογαριασμό μου.
0: Πραγματικά, γιατί από το πρωί βλέπω σε πολλές πρωινές εκπομπές την αναπαραγωγή τη σωστή με την Κατερίνα Βρανά και αυτά που πέρασε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Γιατί χάνοντας την πτήση, η γυναίκα ερχόμενη από το Σίδνεϊ για την Αθήνα και έχασε το ενδιάμεσό της, δεν είχε το αμαξιδιό της. Δεν μπορούσε να συνεννοηθεί στα αγγλικά. Τώρα μιλάμε για την Τουρκία, έτσι. Δεν μιλάμε για το Ουσμπεκιστάν, που εκεί πέρα πιστεύω θα μπορούσε να μιλήσει και αγγλικά.
1: Ναι, τη γλώσσα του σώματος να μιλήσει. Έχει μια χαρά συνεννόηση.
0: Και την είχαν τη γυναίκα ουσιαστικά νύμπορη να κάθεται στο πάτωμα, να μην μπορεί να επικοινωνήσει, να μην μπορεί να δει τι θα γίνει, πώς θα ταξιδέψει στη χώρα μας, στο σπίτι της.
1: Συγχαρητήρια.
0: Δηλαδή, τι κατάντια είναι αυτή.
1: Εγώ γενικότερα θέλω να κράξω επί τη ευκαιρία όλα τα αεροδρόμια. Πώς γίνεται στη διεθνή εξυπηρέτηση να είναι χειρότερα από ποτέ? Γιατί αυτό είναι και ένα από τα πρόσωπα. Θα μου πεις, ποτέ δεν είχαμε μάτι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, στο ποιον θα στείλουμε να μας εκπροσωπήσει. Και με ξέρεις τη Eurovision, εκεί έχουμε στείλει δύο τσιχάλους, Ρακιτζή λείπεις. Πώς γίνεται το διεθνές σου προσωπείο. Ναι. Το προφίλ που δείχνεις, εκεί που σκάνε όλοι οι τουρίστες και είναι η πρώτη τους επαφή με τη χώρα σου, και αυτό πάει γενικότερα στα αεροδρόμια, να είναι η χειρότερη επαφή που θα μπορούσαν να έχουν. Πώς γίνεται να επιλέγουμε από casting τους, περνάμε τους χειρότερους και να τους βάλουμε για διεθνή εξυπηρέτηση?
0: Έχεις
1: αυτό είναι η τρίνα.
0: Έχεις προσωπική εμπειρία?
1: Ού, καλά, έχω τρομερή εμπειρία. Εγώ μην την πω τώρα, γιατί θα διακομωδήσω μια κατάσταση που δεν διακομωδείται. Δεν θα την πω τώρα.
0: Είναι χοντρή πολύ.
1: Πάρα πολύ χοντρή.
0: Θα μου την πεις μετά για να τη μαζέψουμε. Γιατί ναι. Στο όνεσαι ξεκινάς και δεν
1: διακομωδήσουμε κάτι. Γιατί είναι μεν τραγελαφικό, αλλά δεν χρειάζεται και τη δικιά μας κωμική νότα. Άστο, δεν πειράζει. Μερικά πράγματα είναι το χρώμα που είναι. Δεν χρειάζεται να τα πασαλείψουμε. Είναι απαράδεκτο και ντροπή.
0: Και αυτό έρχεται τώρα και περίοδος ακόμα πιο juicy.
1: Δηλαδή.
0: Λόγω καλοκαιριού τώρα.
1: Έρχονται και λιμάνια τώρα στο παιχνίδι. Εκεί να δεις πάρτι. Εκεί, ρεπόρτερ Τσέλικας, ακούει. Σε περιμένουμε έξω από το 250, έξω από το ferry boat.

0: Πολύ καλά κατάλαβες, ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος όπου και αν πας. Το ρυθμό 949 καταλήγεις και σου έλεγα νωρίτερα ναι. για τη σιγουρεάλ περίπτωση που πέρασε φίλος μας Βρετανός. Πατέρας λοιπόν στη Βρετανία, ίσως μια άκρος σουρεαλιστική εμπειρία όταν παρέλαβε από το γραμματοκιβώτιο του ένα δέμα που είχε παραγγείλει πριν σχεδόν 2 δεκαετίες. Τι μπορεί να είναι αυτό, για πες.
1: Τι μπορεί να είναι, ο γιος του.
0: Έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου.
1: Γράμμα παρέτησης.
0: Όχι.
1: Είναι γραμμά.
0: Όχι.
1: Είναι δέμα. Κάποιο...
0: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Να το πάρει.
0: Είχε αγοράσει ένα περιοδικό γονεϊκότητας το μακρινό 2007. Τώρα τα παιδιά του είναι στο πανεπιστήμιο ήδη.
1: Τι να το κάνεις τώρα το περιοδικό, ρε φίλε, πού να το γιαντίκα.
0: Παρέλαβε ουσιαστικά το περιοδικό για τα παιδιά του που τώρα είναι 19 χρονών.
1: Το παιδί μου κι εγώ.
0: Το παιδί μου κι εγώ.
1: Το παιδί μου κι εγώ. Τι ωραία. Και πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Έχεις τύχει ποτέ να σου. Σου έχει συμβεί μάλλον να παραγγείλεις κάτι.
1: Και να μου έρθει μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Παρέτησε από τις μισές δουλειές. Το απολυτήριό μου το στρατό.
0: Τι το. Από
1: το πρώτο μήνα το μελετούσα.
0: Και πότε ήρθε.
1: Τον ένατο.
0: Γιατί αργεί τόσο, εγκυμονή.
1: Δεν ξέρω, εγώ εγκυμονούσα εκεί πέρα. Άμα δεις πως είχα γίνει, σαν καναδέζα.
0: Στους 9 γέμισες.
1: Λοιπόν, σχετικά. Εγώ καλά, εκεί πέρα ξεγέννησα. Θα σου πω τι είχε γίνει σε μένα. Ήταν ο πατέρας μου και είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι.
0: Α, true story.
1: True story. Ναι, ο πατέρας μου είχε διαβάσει περισσότερη παιδοψυχολογία από μένα. Μην κοιτάς που την κλείσει με στιγμή.
0: Δεν φαίνεται πάνω σου.
1: Καθόλου. Ούτε πάνω του.
0: Πώς το λένε τον μπαμπά σου.
1: Κώστα.
0: Κύριε Κώστα, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε. Είχαμε λοιπόν. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό. Για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πει ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, ήταν ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα τώρα, κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, να είναι τη με γιου. Με τα μάτια.
0: Ναι.
1: Ανοίγει την πόρτα, σα σαλούν με κλωτσί. Δεν χτυπάει ούτε για δείγμα, ποτέ.
0: Κυρικό στα ντροπή. Η Μαρίνα
1: ποτέ,
0: χτυπάει, μαμά.
1: Το κεφάλι στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και μου πετάει ένα προφυλακτικό. Την ώρα που διαβάζω. Δεν μου λέει τίποτα. Μου πετάει το προφυλακτικό και με κοιτάει έτσι ανέκφραστο. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
0: Ωραίο ήταν αυτό.
1: Αυτή ήταν η επικοινωνία μας.

0: Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες και εμείς θα σας κάνουμε επίθεση πληροφοριών.
1: Όπως ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, αποτελεί σήμερα μια από τις καλύτερες σχολές ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική αλλά και την ψυχοθεραπεία. Και έρχεται λοιπόν να σας προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία, μα και μεταπτυχιακά, σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Όλα αυτά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα, όπου προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να πάρετε μια βόλτα από το site www.icps.college ή για τους πιο πατροπαράδοτους, ρε παιδί μου, τους λάδες των τύπων. Πάρτε ένα τηλεφωνάκι στο 210-64-56-565.
0: Λοιπόν, παιδιά, τώρα την προσοχή σας. Αυτό ξέρετε. Έχετε. Τι σημαίνει.
1: Δώρο! Τους έχουμε εκπαιδεύσει σαν άλλα σκυλιά του Παυλόφ. Ώρα για δώρα! Ποιος θέλει να πάει Λονδινάκι εξαήμερο για δύο με όλα πληρωμένα. Μια προσφορά φυσικά του Versus Travel που στα έχει όλα έτοιμα. Τώρα είναι ευκαιρία να πάρει τηλέφωνο στο 210-68-35-722, γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει, ξαναλέω, να το σημειώστε, στο 210-68-35-722 θα απαντήσει τρεις ερωτήσεις για την Αγγλία και αν είναι καλές οι απαντήσεις, αυτό θα το κρίνει το αλανόμετρο φυσικά όπως πάντα στη διαγωνισμάρα μας, το πόσο αλαν είσαι, κερδίζει συμμετοχή για να πάει εκεί.
0: Διότι κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιούνιου, τώρα δηλαδή Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε. 14 με 19 Αυγούστου είναι το ταξίδι, παιδιά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε διαβατήριο. Όλοι όροι βρίσκονται στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Αεροπορικά. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Όλες οι μεταφορές και οι ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιέρα στον Τάμιση. Τι άλλο θέλετε?
1: Επιτυχιάρες!
0: Πάμε σε break.
1: Μέχρι να πάρετε. Σωστά, μπράβο. Δεν θα το βρω ποτέ. 2-10-68-35-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε εξαήμερο για δύο στο Λονδίνο με όλα πληρωμένα.
2: Ο απρόσμενος επισκέπτης ξαναχτυπά. Τρίτο στοιχείο.
3: Μα πρόσμενο επισκέπτη.
4: Με το πρώτο, μία εικόνα
3: της Παναγίας. Ένα λουκάνικο διπλό από τη λίμνη πνευστήρα.
4: Δύο λουκάνικα.
3: Τόσο μετασυγχωρήσεως. Και το τρίτο στοιχείο είναι ένα κολλιέ με ένα μισοφέγγαρο. Κάτι είναι αυτό.
4: Ξέρεις τι είναι αυτό?
3: Τι είναι αυτό?
5: Αντρικό είναι.
4: Φεγγάρι.
3: Φεγγάρι είναι.
5: Θοδωρίδουλος.
2: Εσύ θα ανακαλύψεις πρώτος ποιος είναι. Είναι συντονισμένος. Ο απρόσμενος επισκεπτής έρχεται σύντομα στο στούντιο του ρυθμού 949.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
16: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
17: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
16: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
4: Έλα να παίρνουμε παρουσίες. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Αχ, αρχή είναι ακόμη. Αρχή.
5: Έρχεται.
4: Επιστρέψαμε, παιδιά, και όπως ξέρετε, αυτή η ώρα είναι η σωστή η τίμια. Έρχεται το αλανόμετρο και κάποιο αλάνι εκεί έξω θα διεκδικήσει συμμετοχή για Λονδινάκι.
5: Φύγαμε με την πρώτη σημερινή συμμετοχή.
6: Πόσο αλάνι είσαι?
4: Ποιο είναι?
7: Καλησπέρα, παιδιά.
5: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
7: Μ' είχες βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
5: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή, χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σε ακούω. Τι?
7: Είχα πει ένα random φαγητό τότε, επειδή ήμουν. Ήταν οι φυλακές που είχαν πέσει.
4: Το κάναμε και teaser, νομίζω.
5: Παλαιοκόστο, εδώ είχε γίνει τρέιλερ. Τι εννοείς? Σε κάναμε μούρι. Που ήξερε όλο το μενού. Όλο το μενού Κορυδαλού. Μπράβο, μπράβο, φίλε μου. Ξαναγύρισες, ε. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι, είχατε επισκεπτήριο?
7: Βγήκα, είμαι free. Θα κεράσω το βρώμικο που λέγαμε στο Κορυδαλό.
5: Μέσα ή έξω?
7: Όπου θες.
5: Ωραία, έξω. Κορυδαλό επισκέπτομαι συχνά.
4: Λοιπόν,
5: κάνω πρόβες.
4: Φίλε μας Δημήτρη.
7: Πείτε μου.
4: Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις συμμετοχή με Versus Travel για δύο άτομα στο Λονδίνο 14 με 19 Αυγούστου? Θα μπορείς τότε?
7: Εννοείται.
5: Δεν εκκρεμεί καμιά δίκη. πάλι καλά. Ωραία.
4: Λοιπόν, ποιο θα πάρεις μαζί αν κερδίσεις εσύ?
5: Το δικηγόρο.
7: Τη σύζυγό μου. Με περίμενε τόσο καιρό απ' έξω. Μάλλον περιμένει και παιδί.
5: Όχι από αυτόν, αφού ήταν μέσα αυτός.
4: Κάτι έχω χάσει.
5: Πάρε το συγκρατούμενο, δεν θα σε προδώσει ποτέ.
4: Ηρεμήστε, λοιπόν.
5: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ.
7: Ναι, ένα μπουλντόγκ θα ήταν.
5: Μπράβο, ρε φίλε. Όλα τα πιάνει. Ωραίο, είχε χρόνο να διαβάσει μέσα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
7: Του Κάρολου. Ναι. Τη μάνα τη λέγανε Ελισάβετ.
4: Τον άντρα τη.
7: Νομίζω. Κωνσταντίνο.
5: Μίτσο.
4: Γιώργο.
5: Τι Κωνσταντίνο, ρε.
7: Τάκι.
5: Ναι. Μητσοτάκι. Όλοι είναι Κωνσταντίνο είχαμε να μας κυβερνάει. Λοιπόν, και τώρα θέλω να πεις.
4: Ο Τζόρτζ.
5: Ο Τζόρτζ, μπράβο, ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
4: Α, ναι, ο Φίλιππος.
5: Ο Φίλιππος ήταν. Ο
7: Τζόρτζ, εσύ δεν το ξέρετε.
5: Ο Γιώργος. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν. Και τώρα θέλω να μου πεις, φίλε μου, ένα γνωστό αγγλικό μνημείο πέρα από το Big Ben. Πέρα από το Big Ben. Το έχουμε κάψει το Big Ben.
7: Το παλάτι του Μπάκιγχαμ.
5: Άντε, μπράβο, ωραιότατος. Εκεί που μεγάλωσε και ο Μίτσος τον το Φίλιππο.
7: Στο όνομα θα τα χαλάσουμε, εμένα βρήκατε.
5: Εδώ είναι και το Bulldog, σε παρακαλώ τώρα.
2: Αλάνι.
5: Καλύτερη επανένταξη δεν μπορούσε να ευχηθείς. Έτσι, έχεις ήδη συμμετοχή.
4: Λοιπόν, έφυγες, Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη, καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Σε θέλω συντονισμένο στα Αλάνια και όχι μόνο, σε όλο το ρυθμό. Γιατί μπορεί να ταξιδέψεις για Λονδινάκι 14 με 19 Αυγούστου με Versus Travel. Εντάξει?
7: Εννοείται.
5: Τέλεια. Και φυσικά εκεί πέρα δεν έχεις μόνο το Versus Travel, παιδιά. Άντε, φιλιά στο φίλο μας, αλλά εγώ να ενημερώσω και τους υπόλοιπους για όσους κοτάτε να παίξετε.
4: Κοτάτε!
5: Ότι το Versus Travel δεν μένει μόνο εκεί, παιδιά. Έχει εξαήμερο με όλα πληρωμένα αεροπορικά. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό. Όλες τις μεταφορές και τις ξεναγήσεις μέχρι και κρουαζιά στον Τάμεση για να ζήσετε το απόλυτο λονδρέτζικο vibe.
4: Yeah, baby.
5: Ζήστε λοιπόν τον παλμό της Βρετανικής πρωτεύουσας, απολαύστε τις βόλτες σας δίπλα στον Τάμεση, ιδανικά όχι μέσα. μοναδικές αγορές, τα καταπράσινα πάρκα φυσικά και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα αυτής της τόσο ηλιόλουστης και αποδεκαταθλητικής πόλης. Καλοκαιρινές εικόνες, βρετανική φινέτσα και φυσικά μια εμπειρία γεμάτη ενέργεια, στυλ και ολοκληρωμένα ταξίδια για δύο με την αξιοπιστία φυσικά πιο αλλού versus travel. Συγχαρητήρια στο φίλο μας για τη συμμετοχή, μεγάλη αδυναμία.
4: Δυνατός ήταν, δυνατός.
5: Θα έρθω και στην δίκη για μάρτυρας. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να πούμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος πυλακόβιος.
5: Παίρνει σόρκο.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δέσποινα Βανδύ, λοιπόν, να μ' αγαπάς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτοακούσατε, εδώ συνεχίζετε και το απολαμβάνετε. Και
1: τι άλλο απολαμβάνουμε? Τον πολύ καλό ύπνο. Γιατί, παιδιά, Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι δεν έχει ανοίξει χρόνια εκεί. Ένα μαγαζί. Καμία σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Έπλαγκαν, καλά καταλάβατε. Μιλάμε άλλωστε για ένα χώρο 800 τετραγωνικών με 4 ορόφους γεμάτους από επιλογές, τεράστια ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια, με προσφορές μα και ειδικές τιμές. Και το καλύτερο, μπορείς να τα φτιάξεις όπως εσύ θέλεις. Τι άλλο θέλεις?
0: Φύγαμε για ένα γρήγορο, break και επανερχόμαστε για πολύ παιχνίδι και με μουσική.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός. Τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Καθοριστική για τη μάχη του τίτλου μπορεί να αποδειχθεί η σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γεγονός που αποτελεί και το έξτρα κίνητρό του στον απόψινό αγώνα. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του προκειμένου να στείλει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χωρίς Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός, ενώ λόγω ενοχλήσεων δεν συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση Σλούκας και Οσμάν. Στον Ολυμπιακό, τα φώτα είναι στραμμένα στον Ντόρσεϊ, ο οποίος απουσίαζε στους 3 πρώτους τελικούς.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Day.
9: Happy Mastercard Day!
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
0: Κάθε καλοκαίρι στα
10: Σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
15: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνας του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος Κηφισίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
19: Online.
18: Ναι.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
18: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
19: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
18: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
20: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Βρε, καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε. Τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσύ όσο έχουμε φτάσει στην πιο σεξι ώρα, θα λέγει κανείς, στη γέμιση αυτής της εκπομπής.
1: Και επειδή όλη η μαγεία είναι στη γέμιση, πάρτε μια δωράρα με το τηλεφωνάκι που θα πάρετε τώρα στο 210-6835-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα βγει στον αέρα θα παίξει μαζί μας που είμαι. Φυσικά θα ακούσει τρεις ήχους. Μία μαντεψιά σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι υπέροχοι εύχοι ήχοι που θα ακούσει. Ήρθε και σωστή, γιατί έτσι μαγικά κερδίζει μια δωράρα όλη η δική του. Αυτή για σένα, Λάνη, που θα πάρει τώρα πρώτος ή πρώτη στο 210-6835-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε δωράρα.
0: Water Fun Water Park, λοιπόν, τι έχει πάθει Παναγιά μου, το σαρδά μου. Water Fun Water Park, οικογενειακό ειστήριο 4 ατόμων. Μπορείτε να διεκδικήσετε για να πάρετε έτσι τα μπάνια σας, μια πολύ ωραία εκδρομούλα, λίγο πιο έξω από την Αθήνα, 20 λεπτάκια παιδιά είναι κιόλας. Και ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να το βρείτε και στο site waterfun.gr. Για την ώρα, Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Θες ένα μόνο λοιπόν, εδώ και τη Γαρμπή στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
3: Καλησπέρα, είμαι η Σοφία.
0: Γεια σου Σοφία, από πού καλείς?
3: Από Νέα Ιωνία.
0: Τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε, το ξέρεις το παιχνίδι μας, έτσι?
3: Το ξέρω, ναι, ναι, είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Έτοιμη.
4: Κι άλλος επισκεπτηρίου.
5: Πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή.
0: Πες μας.
3: Φυλακή.
0: Βέβαια! Σοφία, που χθες δεν μου το βρήκε κανένας, είναι δυνατόν?
1: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ευτυχώς δεν είχε πάρει ο άλλος που πήρε τελικά ο Σοφίτης. Δεν πήρε στην ώρα του. Να το βρει αυτός.
0: Σοφία μου, έχεις παιδάκια, ανιψάκια, βαφτιστήρια?
3: Έχω δύο παιδάκια.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Ωραιότατο. Ένα ολοκληρωμένο δώρο για όλη την οικογένεια. Εισιτήριο 4 ατόμων, Water Fun Water Park. Αφήνεις την κίνηση πίσω σου. Δηλαδή, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Έξοδος 5 Αττική Σόδου. Σας περιμένει η απόλυτη υδροσιά, κυρία Σοφία μας. Διότι, αν μπείτε και στο www.waterfun.gr, θα καταλάβετε και θα μάθετε περισσότερα. Φορέστε το μαγιό και πηγαίνετε για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες.
3: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να περάσετε όμορφα, Σοφία μου.
1: Καλά περάστε.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και τώρα Μιχάλης Ατζιάνης. Αν ήσουν μαζί μου, τι θα έκανες, Αλέξη Μαρκάζο?
1: Πάρτι, Αναζερδέλη μου, πάρτι.

0: Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια, εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Τα μηνυματάκια σας, παιδιά, τα διαβάζουμε μέσω Viber στο 6937-949-949 και ο Κωνσταντίνος λέει, να φανταστώ, λέει, δεν μπορώ να ξαναπαίξω. Για το αλανόμετρο, όχι, ρε Κωνσταντίνε.
1: Ναι, Κωνσταντίνε, θα βγάλουμε ειδική γραμμή μόνο για σένα. Γραμμή στήριξη Κωνσταντίνου.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Παναγιώτη, η Δήμητρα είναι μαζί μας. Η Άννα, καλησπέρα, θα καλύτερα, παιδιά. Γεια σου, ρε Άννα.
1: Γεια σου, Άννα, γεια σου, Σατανά, Σατανά.
0: Καλησπέρα από την αγαπημένη σου Μαρία Μαράκη.
1: Λοιπόν, Μαρία Μαράκη, Άννα, τώρα που έχουμε το γυναικονίτη μαζεμένο. Να μοιραστώ την έρευνά μου. Να τη μοιραστώ. Τον
0: να στείλω και μια καλησπέρα στη Γιώτα που λέει καλησπέρα στα όμορφα Λάνια. Ωραία η παρέα σας, παιδιά. Βάλτε και κανένα νότι να γουστάρουμε. Θα σου έρθει, θα σου έρθει η Γιώτα.
1: Εκεί που δεν το περιμένει, σαν κεφαλικό θα σκάσει ο νότις. Λοιπόν, νέα έρευνα, αυτό και δεν το περιμένετε, δείχνει ότι το πιο δημοφιλές γυναικείο χόμπι είναι άκουσον, Άννα μου. Γιώτα και το υπόλοιπο. Μαρία Μαράκη και ο υπόλοιπο.
0: Ναι, ποιο, το παρασύνθημα.
1: Να πίνουν καφέ και να μην κάνουν τίποτα. Αυτό λέει η έρευνα.
0: Τώρα είμαι η πολύ έρευνα αυτή που έγινε.
1: Λογικά σε ένα πάρα πολύ φεμινιστικό Ινστιτούτο. Δηλαδή, πραγματικά, να σου πω κάτι.
0: Τι ψέμα είναι αυτό, παιδιά. Μας αρέσει, κορίτσια, εμάς να πίνουμε καφέ και να καθόμαστε μόνο.
1: Και μετά να κάνετε όλα τα υπόλοιπα που περιμένουμε τη μάνα μας να κάνει.
0: Δηλαδή.
1: Όλα τα υπόλοιπα που δεν κάνουμε εμείς. Γιατί εμείς ούτε καφέ δεν πίνουμε και μπορούμε να ξυστούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος τις βγάζει αυτές τις έρευνες, παιδιά.
0: Αρέσει, αυτοί που ξύνονται. Καθόλου σου λέει τι έρευνα θα κάνω.
1: Θα κάνω μια έρευνα, μπράβο.
0: Συσήματος.
1: Μπράβο, ακριβώς. Είδες. Οξύνους.

0: Κωνσταντίνο Αργυρός.
1: Λοιπόν, και τα κατάφερε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ο Χρήστος είναι εδώ και λέει: Μαρκάζω μου, την είπε λέει ο Κατινάκης, επειδή ακούω εσένα.
2: Γράψτε να γίνει πιάνει μελάνη να μην.
1: Αλλά με έβαλε λέει να παίξω για το ταξίδι.
2: Έτσι ξαγοράζει το κοινό του, να ξέρετε. Όσοι βλέπετε που έχει πολλού κόσμου στα social, έτσι του λαδώνει. Κάποιο καλολαδωμένο και από αυτόν είστε. Λοιπόν, Χριστάρα, μην ανησυχείς, θα σε βγάλω και εγώ να παίξω γιατί με κνεύρισε για να σε κερδίσω πίσω. Στο τέλος θα βγάλει αυτός περισσότερα λεφτά από ότι εγώ και ο Κατινάκης μαζί από τον άνθρωπο.
1: Ετοιμαστείτε, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και το νησί. Έτσι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι σε μήνυμα στο Viber στο 6937-949-949.
2: Και Χρήστο, αν αύριο.
1: Να σας πάρουμε τηλέφωνο, βγείτε στον αέρα για να τραγουδήσετε.
2: Να μας το πείτε, ωραία. Και μια παρένθεση εδώ πέρα. Χρήστο, αύριο θέλω να αν στείλει τον Κατινάκη αύριο, σε άκουσα τελικά αξίζει ο Μαρκάζος. Τελικά τα σπάει ο Μαρκάζος, για να μην πω τίποτα άλλο, γιατί είμαστε και στον αέρα, είναι prime time. Σα ευγάλουμε να παίξει κιόλα. Απλά στείλε μα για ανησυχία το τραγουδί, έτσι.
1: Θα πάρει και μια μπάλα που μπορείτε να κάνετε δική σα. Μια μπάλα συλλεκτική από νουνού για του δικού μα ακροατέ. Στείλτε στο Viber του σταθμού. Εδώ το ονοματεπώνυμό σα και τη λέξη με μεγάλα κεφαλαία γράμματα νουνού. Και θα μπείτε στην κλήρωση, γιατί πέντε από εσά θα κερδίσετε μια συλλεκτική μπάλα. Γιατί όλοι είμαστε παίκτε, παιδιά, από κούνια, μην κοροϊδευόμαστε.
2: Με προϊόντα λοιπόν νουνού αξία 30 ευρώ, μπαίνετε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάζετε τι αποδείξει για να ξέρουμε ότι τα πριν δώσατε όντω, το ότι τα σκάσατε και κερδίζετε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα που πηγαίνει από το σφαίρο νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε και όλοι είμαστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Πάμε να δούμε τι κάναν τα παπάκια μα σήμερα. Βασίλη Φουρτούνη,
2: Αθηνά Αφαλίδου
1: και Μπέτη Μαγκύρα και επανερχόμαστε.
3: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
4: Εγώ θα σας πω πώς θα απολαύσετε περισσότερο το σεξ όταν κάνει ζέστη. Πρέπει να φτιάξετε τη θερμοκρασία στο κλιματιστικό.
1: Ωραία.
4: Κάντε μαζί ντους και θα δροσιστείτε και θα απολαύσετε. Το πιο φθηνό ερωτικό βοήθημα, ποιο πιστεύετε ότι είναι που το έχουμε όλοι σπίτι?
5: Το νερό.
6: Για τη ζέστη.
4: Τα παγάκια, παιδιά.
1: Πού να τα βάλω τα παγάκια?
4: Γιατί η εναλλαγή τη θερμοκρασία πάνω στο σώμα, θα σου έλεγα τώρα που να τα βάλει τα παγάκια.
1: Αλλά πού να τα βάλω τα παγάκια?
4: Στο στέρνο του θα τα βάλει. Θα τα κυλήσουν μετά, δεν θα γίνει γιατί
1: παγώ στο
4: νερό.
1: Τέτοιο μα όμω για
4: μετά. Δεν θα το φτάσει ω εκεί κάτω. Και αν ωστόσο όλα τα άλλα αποτύχουν, αφαιθείτε στην ερωτική πράξη. Αγκαλιαστείτε σφιχτά και δώστε τα όλα και α υδρώσετε. Υδρώσε εκεί και τελείωνε. Καλύτερα να υδρώνει με το σεξ παρασκάβοντας την τελική.
3: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
13: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
14: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
15: Summer at Attica.
8: Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
16: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
15: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
17: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
18: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
15: Εισιτήρια more.com.
19: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
20: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
19: Κι εγώ εκεί μπήκα.
20: Κι εγώ.
19: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
21: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
22: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
23: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
24: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Plus, plus, plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
27: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus, plus, plus.
27: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
29: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
30: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
1: Για περάστε, για περάστε. Ο Αλάνια μου, όμορφα. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγο πριν λοιπόν το ρολόι δείξει 7 ακριβώς, επιστρέψαμε. Έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε. Πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν για όλους εσάς και κυρίως
2: Κυρίως δωράρες.
1: Βέβαια.
2: Γιατί τώρα είναι ευκαιρία σου για τον Ισάκη.
1: Ναι,
2: είναι
1: τώρα ευκαιρία
2: να πάνε μια βολτούλα
1: μέχρι την Τίνο. Γιατί, παιδιά, έχει σκάσει ο διαγωνισμός που όλα τα ξέρετε, όλα τα διαβάζετε, τα γνωρίζετε μέσω soundes.gr, καυτός ρυθμός 949. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός κολλητή και εσύ.
2: Τα βήματα είναι πάνω απλά. Στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Εμείς είμαστε εδώ πέρα να το ακούσουμε για να βγεις στον αέρα και να τραγουδήσεις για να μπει στην κλήρωση που θα στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο.
1: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φορτούνη και Αθηνά Φαλίδου και δεν είναι ένα απλό δώρο.
2: Καθώς σας στέλνουμε όλους μαζί στο Eolis Tino Suites, ένα πολυτελές μου ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη και αισθητική πανοραμική θέα και φυσικά αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της Seajets, πάρε δώρο και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε έτσι με το ταχύτερο και μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέστητη ταχύτητα, με μοναδική άνεση αλλά και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, καλώς ορίσατε τον προορισμό σας.
1: Αυτοκίνητο δεν θα χρειαστεί να πάρετε γιατί θα σας δώσουμε εκεί, θα σας νοικιάσουμε εμείς από δρόμος Rent Car και φυσικά και το beach bar σας. Λαλα Λούζα, ό,τι χρειάζεται να απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης. Δεν χρειάζεται να έχεις και την καλύτερη φωνή. Φτάνει να μας τραγουδήσει νησιώτικα.
2: Εμείς χρειάζεται να έχουμε την καλύτερη ακοή.
1: Κατερίνα Λιόλιου τώρα στην παρέα μας και κάνει σωστά, το ξέρετε. Άλλωστε το λογαριασμό.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και Αιγαίο. Στο ρυθμό 949, ακού μόνο επιτυχίε. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, να σα ενημερώνουμε για τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, όπως παιδιά, το σπαθί της δύναμης καλεί ξανά.
0: Όπα, τι είναι αυτό που λες!
1: Θα μάθεις 4 Ιουνίου, γιατί από τότε ήτανε, στα Villa Cinema σε IMAX. Οι κυρίαρχοι του σύμπαντος, παιδιά, μεταφέρουν στη μεγάλη οθόνη ένα από τους πιο εμβληματικούς κόσμους της pop κουλτούρας. Με ήρωες, μάχες και ένα σύμπαν που κινδυνεύει να χαθεί. Αυτό λίγο συνεπεί στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Η νέα κινηματογραφική περιπέτεια υπόσχεται θέμα αντάξιο του θρύλου. Εσείς είστε έτοιμοι να επιτρέψετε στην Ετέρνια. Μπείτε στο villacinema.gr και το εισιτήριο της Ετέρνια σας περιμένει.
0: Παιδιά, είναι αγαπημένη κυρίαρχη του σύμπαντος. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα έργα, να ξέρεις.
1: Αγαπημένη κυρίαρχη του σύμπαντος.
0: Χτύπησα το πόδι μου μόνο.
1: Τι έπαθες, παιδάκι μου.
0: Μόνο μου γύρισα το πόδι.
1: Εντάξει, θα σου να σου φτιάξω λίγο το κέφι.
0: Ναι.
1: Άκου τι συνέβη. Φωτογράφος κατέγραψε σαύρα να κρατάει ένα φίλο σαν κιθάρα.
0: Έλα, τι, πώς.
1: Ναι, ήταν η σαύρα και άραζε και όπως γιόλαρε, είχε και την κιθάρα της. Είχε το φίλο το οποίο το κρατούσε σαν κιθάρα, σαν κοντραμπάσο ήταν. Και το κατέγραψε σε Forest Dragon τη στιγμή που άρπαζε το φίλο και το έτρωγε. Αυτό λοιπόν οδήγησε στο να βραβευτεί ο συγκεκριμένος φωτογράφος. Και εμείς ακόμη κάνουμε εκπομπή. Τόσες σαύρες έχω γνωρίσει στη ζωή μου, μία φωτογραφία δεν έβγαλα, ο βλάκας προκοπής.
0: Να.
1: Ευχαριστώ.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
3: Για να πιάσει.
2: Σε πιάσε.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!

0: 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλά πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
6: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom, live elite.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Α4 τα περιπολικό.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
17: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
20: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
21: Τρελόσερι.
23: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
26: Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τι έχουμε να πούμε, τα καλύτερα και τι έχουμε ακόμη να συζητήσουμε και γραμμούλες έχουμε στον αέρα να σας βγάλουμε. Καλησπέρες, δεν έχω στείλει στον Ηρόδοτο.
3: Καλησπέρες, Ηρόδοτε.
2: Που είναι με τη γειτόνισά του την Κική.
3: Καλησπέρες, Κική, γειτόνισσα του Ηρόδοτου.
2: Τι κάνετε, καλέ, τι κάνετε. Το πουλάνε, λέει, το ξενοδοχείο.
3: Το πουλάνε το σπίτι. Τι έγινε, σε ξεροσταλιάζει, θα πάω στο μεσίδι.
2: Για το ξενοδοχείο τη Τίνου, έλεγε. Όχι, όχι.
3: Μην μα το κάνετε αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τώρα το προσκύνημα.
2: Επίσης λέει για τις αύρες, ψάχνει, λέει, την πρώην σου.
3: Ή τον πρώην σου. Εξαρτάται. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματα και των υπολείπων. Αν και τώρα σας έχει πιάσει ο Ηρόδοτος, τι να λέμε, μετά από αυτό έχει πιάσει η κορυφή. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε. Soundist.gr, κάτω ρυθμό 949. Πώς με κατάλαβε, μόνο ο Ηρόδοτος με καταλαβαίνει σε αυτή τη ζωή. Μόνο ο Ηρόδοτος.
2: Όλοι θέλουν το δάσκαλό τους, όλοι.
3: Όλοι.
2: Λοιπόν, παιδιά, στο επόμενο on θα έχουμε νησιώτικη κατάσταση.
3: Μπράβο. Θα εξασκήσετε τις φωνητικές σας χορδές και την υπομονή μας ταυτόχρονα. Πώς? Με τα μηνυματάκια που έχετε στείλει με τα αγαπημένα σας νησιώτικα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949.
2: Θα σας καλέσουμε εμείς, θα βγείτε στον αέρα, θα μας τραγουδήσετε.
3: Ναι, θα μας κουφάνετε και έτσι μαγικά θα κερδίσετε συμμετοχή. Για να πάτε ένα ωραιότατο τριημεράκι για δυο.
2: Όχι για δυο, καλό. Όλη παρέα είναι.
3: Όλη παρέα, τι βλακίες λέω. Για δυο παρέες στην Τίνο.
2: Λοιπόν, για την ώρα φύγαμε για επιτυχίες. Το Δωρή Φέρης τώρα στην παρέα μας, είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: εγώ. Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και αχ καρδιά μου στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα
1: ήρθε η ώρα.
0: Τον νησιώτικο ταλέντο.
1: Από ταλέντο άλλο τίποτα, φύγαμε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας, όχι τώρα μετά.
1: Ναι, το ξέρω.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια
1: σου. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλοι μας.
0: Πώς σε λένε?
4: Είμαι η Τάνια.
0: Γεια σου, Τάνια.
1: Μέσα στην τρινή χαρά η Τάνια.
0: Το Τάνια είναι από το Σουλτάνα.
4: Όχι, καμία σχέση και δεν είναι και τόσο γνωστό, γι' αυτό ας το αφήσουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Εμένα την πολιτή μου τη λένε Τάνια και είναι από το Σουλτάνα, γι' αυτό ρώτησα.
4: Ναι, ναι, ναι. Το Σουλτάνα
1: είναι το
4: πιο.
0: Καλή σταμάτα.
4: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
4: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι γνωστό, σου λέει, και μπορεί να είναι σπάνιο. Μπορεί να λέγαμε Ευρώπη.
4: Είναι πιο σπάνιο όνομα. Θα αφήσουμε Τάνια.
1: Φαντάζομαι.
4: Θα γίνω ρεζίλη που θα γίνω, που θα τραγουδήσω και συγγνώμη από πριν γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Ωραία, θες πρώτα να μας τραγουδήσεις και μετά να μας το πεις ώστε να μην ακούσουμε τίποτα. Σκέψου το.
4: Λοιπόν, θα σας έρθω να πάω νοτά.
0: Τάνια μου, είσαι έτοιμη να βάλουμε χαλάκι έτσι για να συνοδεύσει το νησιώτικο τραγούδι σου?
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάρε το χρόνο σου και ξεκίνα όποτε θέλεις. Έλα καλά.
1: Το πήρες.
4: Απ' την Καρίστο μέχρι τα Στήρα ρώτησα, μα απάντηση δεν πήρα. Με μια βάρκα βγήκα στο Μαρμάρι, μα μήπως άλλος βγήκε να σε πάρει. Διώτησα είσαι μια αρχόντισσα. Αυτό.
1: Πάρα πολύ καλό ήταν.
0: Μπράβο ρε Τάνια, μπράβο.
1: Είσαι στην κορυφή μόνο προς τα κάτω πάει. Μη συνεχίζεις.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Ήταν αρκετό.
1: Υπέρ αρκετό, περνά στο bootcamp.
0: Ήτανε πολύ καλό, πολύ καλό Τάνια μου. Το ξέρεις το δώρο σου, ξέρεις τι διεκδικείς Τάνια μου.
4: Ναι, ναι, ξέρω τι διεκδικώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Για πες μας λίγο, τι διεκδικείς?
1: Το όνομά σου δεν μας το πες, τι διεκδικείς θα μας πεις?
4: Όχι.
1: Δεν έχει ιδέα. Εμείς διεκδικούμε το ασπίδες κάθε μέρα με αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν.
4: Το φαντάζομαι και λυπάμαι και συγγνώμη που για
0: άντε καλέ, ας το μαρκάζω να λέει.
1: Μην ασχολείσαι.
4: Κοίτα, καλή καρδιά να υπάρχει και όρεξη.
0: Όρεξη από ό,τι βλέπω έχεις μπόλικη.
1: Και ο Τίτιδας εδώ θα υπάρξει.
4: Γενικά από όλους μας, όχι μόνο από μένα, γενικά από όλους μας, εντάξει.
1: Εννοείται.
4: Έχει το κέφι μας να κάνουμε.
1: Μπράβο ρε Τάνια. Πες τα ρε Τάνια.
0: Λοιπόν Τάνια μου, θα σου έρθει ένα μήνυμα από το ρυθμό. Με αγάπη είναι η συμμετοχή σου. Και τώρα θα ακούσεις και από τον Αλέξη Μαρκάζο τι διεκδικείς.
1: Από τα
0: χιλάκια μου. Ευχαριστούμε πάρα πάρα
4: ναι,
0: πολύ που πήρες
4: καλά,
0: μέρος.
4: Να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
0: και
4: πάρα
0: σε
4: πολύ.
0: Σένα. Γεια σου Τάνια
4: μου. Γεια σας,
0: γεια σας.
1: Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Και αφού η Τάνια νίκησε τη Φαρικίτιδα, ήρθε η ώρα να σας πούμε ότι για σένα και την παρέα σου το Aeolis Suite Tinos είναι εκεί πέρα και σε περιμένει. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτη και αισθητική πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και φυσικά το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της Seajets.
0: Ωραία!
1: Σου κάνουμε τώρα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Ωραία!
1: Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο παγκοσμίω σε 50 προορισμούς.
0: Ωραία! Δεν σου είπα πάρε και το τάμπλετ, βραγόρι μου.
1: Ποιο τάμπλετ?
0: Που έχεις όλη την αναφορά.
1: Όλη την αναφορά, θα την πω τώρα αμέσως.
0: Και στο Beach Bar Λαλαλούζα θα απολαύσετε τον καφέ σας. Γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας.
1: Αυτά.
0: Όχι αυτά.
1: Έχει άλλα.
0: Και το αυτοκίνητο.
1: Α, ναι. Σε τέσσερα πέρασες. Έχει και αυτοκίνητο. Το οποίο θα το μάθουμε αμέσως τώρα την
0: άλλη. Δρόμος Red Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τρίμερο στην Τίνο. Τι κάνεις, πηγαίνεις μόνο με τη βαλιτσούλα σου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 του Ιουνίου. Στο Πάμε Πρωινό!
1: Όλε!
0: Με Μπέτη Μαγκύρα!
1: Αθηνά Φαλίδου!
0: Βασίλη Φουρτούνη!
1: Όλε!
0: Να φύγουμε τώρα.
1: Φύγε όπως είσαι.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί το περσινό μας καλοκαίρι.

0: Μυστήριο που είναι η ζωή. Φως της ζωής λοιπόν και Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσει μόνο επιτυχίες.
1: Μεγάλη επίβολη σήμερα για να μας.
0: Όχι καλή, είναι η ατάκα που λέει πάντα στο τέλος τραγουδιού.
1: Αλήθεια. Δεν το είχα παρατηρήσει ποτέ, ποτέ πραγματικά. Όσο ζω, μαθαίνω.
0: Άμα το ξέρεις αυτό το τραγούδι, αγάπη μου.
1: Τότε.
0: Τι.
1: Α, τίποτα.
0: Πάλι χθες ξέχασα να το ολοκληρώσω.
1: Για πες.
0: Ξεκινήσω να σου πω για το. Για τους πιο σεξι άντρες στις 20 χώρες.
1: Δεν αρέσει να περιέφερε λόγω Άννα τώρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει η Ελλάδα, παιδί μου. Δεν υπάρχει καν μες στις 20 χώρες. Δηλαδή, ντροπή πράγματα.
1: Χάρη σας έκανα.
0: Χάρη μας έκανε.
1: Για τους υπόλοιπους.
0: Πρώτη είναι η Ισπανία. Τι έγινε.
1: Πρώτη είναι η Ισπανία. Συγγνώμη, οι ίδιοι είμαστε. Είμαστε στα φτωχοί συγγενείς τους. Τα φτωχά ξαδερφάκια τους είμαστε που τους χρωστάνε 2,90 από το σουβλάκι.
0: Αγάπη, ό,τι και να είναι, θέλω να σου πω ότι πρώτα είναι η Ισπανία. Σου μιλάω για τις top 20 χώρες, έτσι.
1: Οι top χώρες που κάνουν σεξ στην Ελλάδα, θα μου πει τώρα. Μετά θα είναι η Ιταλία. Θα μου πει τώρα.
0: Είναι ο πιο όμορφο άντρα στον κόσμο.
1: Εντάξει, οκ.
0: Θα σου πω το top 5, εντάξει. Ισπανία, Σουηδία, Ιταλία, Βραζιλία και Λίβανος.
1: Αυτό, μόνο τις φυλές που είναι στην Ήωδο μου λες αυτή τη στιγμή.
0: Θα σου πω όμως τι υπάρχει μέσα στις 20 χώρες.
1: Τι.
0: Από το τέλος. Η Ιαπωνία, δηλαδή ότι οι Ιάπωνες είναι πιο ωραίοι από τους Ελληνές.
1: Είναι.
0: Θέλετε να με τρελάνετε τώρα.
1: Και ποια
0: Πορτογαλία.
1: Ποια είναι το φύρι τους, έχεις δει χεντάι. Ναι.
0: Τι είναι το χεντάι.
1: Δεν θες να ξέρεις, ναι.
0: Ωραία. Γερμανία, Νορβηγία και Κένια. Είναι οι τελευταίες πέντε χώρες. Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Η Γερμανία, όπως είναι και στο Eurovision, επειδή μάλλον ήταν χορηγός σε έρευνα, θα της έδωσε την Κένια. Μόνο έτσι εξηγείται πια πραγματικά. Α, παρατήρησα να ξαφνικά άλλο μάτι και βλακίε.
0: Κάποιοι είναι ωραίοι.
1: Κάποιοι. Και κάποιοι Έλληνες. Πού είναι η επίτιμη θέση μας. Στα ζήτητα.
0: Στα ζήτητα.

0: Χρήστος Μαστόρας και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, να σκροτάμε στην τροφιά καθημερινά.
1: Το πρώτο λοιπόν, να ξέρετε, το ζήσατε. Το δεύτερο το περιμένατε.
0: Όπα, όπα, τι είναι αυτό.
1: Τα υπόλοιπα να μου γράψαν ιστορία. Φυσικά. Το κάτι παίζει πάρα την παδεία, να μου. Σάββατο 13 Ιουνίου επιστρέφει από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου, για δύο ζωντανά με ποιον άλλο φυσικά, το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρει τι θα συμβεί, ξέρει μόνο ότι θέλει και θα είσαι εκεί. Ρυθμό 949 και κάτι παίζει Powered by Day.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και ξέρετε, επιστρέφουμε για τα καθήκαστα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες... Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Plus, plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
21: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: αλλαγή. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τα Αλάνια. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβελή στο ρυθμό 949.
2: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Να σου κρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Τα δικά σου Αλάνια με τις δικές σου μηνυματάρες θα μας κρατάνε την καλύτερη απογευματινή συντροφιά και τούτο εδώ το απόγευμα, λίγο πριν το κλείσιμο και αυτή εδώ τη εκπομπή. Στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Φυσικά sounds.gr κάτω στο ρυθμό 949 και να μας ακούτε και online.
2: Έρχονται τα καλύτερα. Φυσικά Νατάσα Θεοδωρίδου σε λίγο στην παρέα μας. Νίκος Κουρκούλης τώρα όμως δυναμώστε. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: αγαπημένη Νατάσα Θαδωρίδου και φορτηγό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Με ένα φορτηγό τραγούδια λοιπόν. Σας αποχαιρετούμε σήμερα. Αλέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη. Ήμασταν από τις 5 μαζί σας
1: συντροφιά. Στην παρέα του ρυθμού 949, αλλά σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Αυτά φυσικά του Θοδωρή Μαλαντίνη, ο οποίος σήμερα δεν έρχεται ξεροσφύρι. Έχει και μια επίτιμη καλεσμένη μαζί του έκπληξη, την οποία θα ακούσετε κατευθείαν στην αέρα σε πολύ, πολύ, πολύ λίγο.
0: Θα σποιλάρει κάτι.
1: Δεν δίνω τίποτα.
0: Αφού το έχουμε πει στα social τώρα.
1: Εντάξει, την Ευρυδίκη, τι να σου πω.
0: Παιδιά, είναι ήδη Ευρυδίκη στο στούντιο. Καλώς μας ήρθες, μην μιλήσεις, εντάξει, το ξέρω. Θα τα πεις όλα στα Θοδωρή. Φτάνει. Εμείς βλέπουμε μόνο, δεν ακούμε για την ώρα.
1: Έχουμε εικόνα, δεν έχουμε ήχο. Δεν πειράζει. Θα έχετε μόνο ήχο βασικά.
0: Εκτός ρυθμού λοιπόν με το Θοδωρή Μαλαντίνη και επίτιμη καλεσμένη σήμερα η Ευρυδίκη. Έχουν πολύ ωραία πράγματα να σας πούνε γιατί ξεκινάνε και περιοδίες και πραγματάκια και ωραία. Αυτά θα τα ακούσετε όλα. Μετά τις 10 όμως έρχεται το κορίτσαρο.
1: Σωστός Γενίτσαρος, Έλληνα Ντάντζελο στην παρέα του ρυθμού 949 θα ταξιδέψει για ακόμη μια φορά με τις κομματάρες της.
0: Ακριβώς και 11 η ώρα.
1: Φεύγει να έρχεται ο Τιέστο το φτωχό, ο Μάρτιν Γκάριξ από τα Πατήσια. Η απάντηση στον Ντέιβιντ Γκέτα, ο Νίκος Χαλκούσης.
0: Έλα Νίκο.
1: Ξέρουμε από την Τζέι.
0: Λοιπόν,
1: εμείς αναχωρούμε και ανανοούμε ραντεβουδάκι αύριο 5 ώρα Ντάντζ στην παρέα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε πολλά φιλιά να περνάτε υπέροχα.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
3: 1-4 διχάλα, βετσέσεις, φωνά, τέγνα, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
4: Μα τι φωνάζεις, Χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
3: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
4: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
3: Τι στον άνεμο πήρες.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Γιάννη,
4: έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια.
3: Έλα, προχώρα, κατέβα.
4: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
7: Καθοριστική για τη μάχη του τίτλου μπορεί να αποδειχθεί η σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γεγονός που αποτελεί και το έξτρα κίνητρό του στον απόψινό αγώνα. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του προκειμένου να στείλει τη σειρά σε 5ο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χωρίς Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός, ενώ λόγω ενοχλήσεων δεν συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση Σλούκας και Οσμάν. Στον Ολυμπιακό, τα φώτα είναι στραμμένα στον Ντόρσεϊ, ο οποίος απουσίαζε στους 3 πρώτους τελικούς.
6: Μπες στο ρυθμό του αγώνα, καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας.

0: Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr/ Mastercard Pavla Day.
4: Happy Mastercard Day!
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Η Ρενό σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Ρενό E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Ρενό. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Ρενό Ραφάλ 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουτσιά, ξέρει.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είσαι, τι κάνεις, που βρίσκεσαι, πώς είναι η διάθεσή σου, τα κέφια σου. Εμείς είμαστε εδώ, όπως κάθε Τετάρτη φυσικά. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε στο ρυθμό και θα βγούμε εκτός ρυθμού για ένα δίωρο. 8 με 10 λοιπόν κάθε Τετάρτη είμαστε εδώ, χάνουμε λίγο το ρυθμό για να βρούμε τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτή είναι η διάθεση. Αυτό πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και σήμερα. Αυτό φυσικά γίνεται με έναν πολύ απλό και πολύ βοηθητικό τρόπο, με τη δική σας συμμετοχή. Και πώς γίνεται αυτό? Με πολύ απλούς τρόπους. Λοιπόν, με Viber 6937-949-949 μπορείς να στέλνεις ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Θα σου πω και το θέμα μας σήμερα. Ή μπορείς να καλέσεις το 210-6835-721 να τα πούμε κατευθείαν, έτσι και λίγο πιο προσωπικά, και να αναλύσουμε ό,τι σε απασχολεί. Λοιπόν, όπως ξέρεις, κάθε Τετάρτη έχουμε ένα θέμα. Πίσω από το θέμα υπάρχουν ιστορίες. Πίσω από τις ιστορίες πάντα υπάρχουν τραγούδια. Και πίσω από και αυτό πάει και. Πάει και πάει και πάει και ξανά και άλλες ιστορίες και άλλα τραγούδια. Σήμερα λοιπόν έχουμε όμως τη χαρά, πέρα από τις ιστορίες που θα μάθουμε και τα τραγούδια, να έχουμε τον άνθρωπο που κάπως ουσιαστικά έχει πει τα τραγούδια. Ναι, ακριβώς τα έχει πει. Λοιπόν, έχω μια πολύ πολύ αγαπημένη φίλη, ίσως μια από τις καλύτερες συναδέλφους που έχω γνωρίσει ποτέ. Μαζί μας είναι η Ευρυδίκη. Γεια σου, Ευρυδίκη μου.
13: Γεια σου, Θοδωρή μου.
12: Λοιπόν, είναι εδώ. Όσοι τα είχατε συντονιστεί και ακούγατε μέσα στην εβδομάδα, το γνωρίζετε. Έχετε ήδη στείλει κάποια ηχητικά μηνύματα που ρωτάτε πράγματα την Ευρυδίκη και ζητάτε τραγούδια. Θα τα ακούσουμε όλα. Αλλά αν συντονίστηκες τώρα και θες να στείλεις κάτι στην Ευρυδίκη ή να ρωτήσεις κάτι ή τέλος πάντων ό,τι σου ήρθε και έχει να κάνει με την Ευρυδίκη, ξαναθυμίζω 6937-949-949 στο Viber ή στο 210-6835-722. Λοιπόν, Ευρυδίκη μου, ακούμε ένα τραγούδι και επανερχόμεθα να τα πούμε από κοντά, εντάξει.
13: Ωραία.
12: Φύγαμε λοιπόν με λίγο, τι θα ακούσουμε, πάρε να τον ηρεμώ, να σιάξεις και ερχόμαστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δευτέρα δεν είναι, Τετάρτη είναι και γι' αυτό έχουμε και το ραντεβού μας εδώ, εκτός ρυθμού. Και μαζί μας φυσικά έχουμε, όπως σας είπα, την Ευρυδίκη. Έτσι, το χειροκρότημα ήταν απαραίτητο, είναι η τροφή του καλλιτέχνη, λένε, οπότε δεν θα το στερηθούμε. Είσαι καλά, Ευρυδίκη μου?
1: Είμαι καλά, αλλά και καλά να μην ήμουν. Ναι. Με το που ήρθα εδώ και σε είδα και με υποδέχεσαι έτσι με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορώ να μην χαμογελάσω και να μην πάρω την ενέργειά σου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
0: Έτσι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Ελπίζω να έχεις διάθεση να παίξουμε παιχνίδια, να ακούσουμε τραγούδια, να πούμε ιστορίες, να γελάσουμε. Να συγκινηθούμε αν χρειαστεί, γιατί εδώ είμαστε εκτός ρυθμού, δεν έχουμε ακριβώς πρόγραμμα.
1: Πότε με περιμένει δηλαδή.
0: Ξεκινάμε και βλέπουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ήδη ας πούμε έχω δύο φίλες σου που σε αποκαλούν νεραϊδούλα.
1: Οι γλυκούλες μου, ξέρω και μόνο που είπες νεραϊδούλα.
0: Για πες.
1: Η μία θα είναι σίγουρα η Ειρήνη.
0: Ναι. Για να δω και την άλλη.
1: Και η κολλητή της είναι η Μαριό.
0: Η Μαριό, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι. Περιμένουν... Αγαπημένες μου και οι δύο.
0: Να σε ακούσουν λοιπόν, έχουν συντονιστεί. Αν έχεις συντονιστεί και εσύ τώρα, είσαι εκτός ρυθμού, είσαι στο ρυθμό 949, στην καλύτερη εκπομπή και στην καλύτερη συχνότητα που μπορείς να συντονιστείς στην Αθήνα. Μπορείς να στέλνεις το Viber 6937-949-949 τα μηνύματά σου. Κατά κύριο λόγο σήμερα θέλουμε να μας πεις για την Ευρυδίκη, ένα τραγούδι που έχεις μαδέψει κάποια στιγμή σου ή που είναι το αγαπημένο σου ή σου θυμίζει κάτι ωραίο ή έστω και κάτι στενά. Γιατί και αυτό πρέπει να τα λέμε για να τα ξορκίζουμε. Εδώ είναι και η Ευρυδίκη να μας πει ενδεχομένως για αυτά τα πράγματα. Και αν είσαι και πιο θαρελός, θες να μιλήσεις και με την Ευρυδίκη, 2-10-68-35-722. Λοιπόν, για πες μας τώρα πού σε πετυχαίνουμε. Η ερώτηση θα είναι πληρωμένη.
1: Πού με πετυχαίνει. Ξημεροβραδιάζομαι στις πρόβες. Με ένα παιδί που πώς το λένε, πώς το λένε.
0: Πώς το λένε, καλά, με ποιο σε βασανίζει.
1: Με αυτό μου, ρε, το Θοδωρή.
0: Αμά τον άτιμο.
1: Καλώς είναι, με βασανίζει λίγο. Πόσες πρόβες θα κάνουμε, δηλαδή.
0: Κοίταξε, δεν θα κάνουμε πολλές. Δεν θα κάνουμε πολλές. Πρέπει να σας πω λοιπόν έτσι, για να, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, αν και ήταν πασιφανές. Με την Ευρυδίκη φέτος ξεκινά μια συνεργασία, παρόλο που γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστούμε τόσο ενεργά και άμεσα. Η Ευρυδίκη παρόλα αυτά είναι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο έχω γράψει τραγούδι. Δεν έχω γράψει για κανέναν άλλο πέρα από μένα τραγούδι, παρά μόνο για την Ευρυδίκη.
1: Το 2011 ήταν το 2011, γιατί έκλεινα τα 20 χρόνια στη δισκογραφία.
0: Ναι, μπράβο,
1: είχα ζητήσει τραγούδια από φίλους, από ανθρώπους που εκτιμώ.
0: Ναι, και είναι η πρώτη φορά που έχω γράψει, και για να καταλάβετε, ας πούμε, πόσο τι εκτίμηση υπάρχει. Οπότε φέτος είπαμε να συμπράξουμε και να κάνουμε και μια μικρή έτσι ωραία καλοκαιρινή περιόδια, και ποιος ξέρει που θα καταλήξει αυτό. Ξεκινάμε 26 του μήνα στην ταράτσα στο Λαμπέτι, του θεάτρου Λαμπέτι, μια πολύ όμορφη ταράτσα στην Αθήνα. Οπότε μπορείτε να έρθετε. Θα δώσουμε και προσκλήσεις μετά, θα σας πω πώς θα γίνει αυτό. Πες μας όμως και τα πέρα από αυτόν, αυτό το Θοδωρή που σε βασανίζει, τέλος πάντων, και τα υπόλοιπα. Προσωπικά, είσαι καλά? Καταρχάς να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Είμαι καλά, γιατί δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω για τη μουσική και όλα αυτά, αλλά αυτό συμβαίνει, το ξέρεις και εσύ. Είμαστε καλύτερα πάντα όταν δουλεύουμε, όταν είμαστε μέσα με τα τραγούδια μας, όταν μπαίνουμε στο στούντιο, και εγώ είμαι σε αυτή τη δημιουργική φάση. Βασικά δεν έχω φύγει ποτέ από αυτή τη δημιουργική φάση.
0: Και όλο βρίσκεις κάτι καινούργιο, μια στα ελληνικά. Μια στα γαλλικά.
1: Ναι.
0: Μια με το Θοδωρή. Μια με το Δάντη. Μια...
1: Ναι.
0: Δηλαδή είσαι ανήσυχο πνεύμα, πάντω πολύ.
1: Είμαι ανήσυχο. Πώς το... Ναι.
0: Ανήσυχο.
1: Και ανήσυχο πνεύμα και πλάσμα και απ' όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικά έχω ανησυχίες.
0: Αρκετά χρόνια στη δισκογραφία. Έχει συνεργαστεί με ανθρώπους πολλούς, θα τα πούμε, συνθέτες, τραγουδιστές. Αλλά εκεί, ακούραστη.
1: Ναι, ακούραστη, γιατί αυτό μου δίνει η ζωή. Αλλιώς νομίζω θα γερνούσα στο σπίτι μου μέσα.
0: Λοιπόν, η Ειρήνη, άκου τώρα, δεις, έστειλε μήνυμα και λέει: θέλω το καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Δηλαδή...
1: Τα ξέρει όλα, παιδί μου.
0: Ξέρει όλα, παιδί μου. Τι είναι αυτό?
1: Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου.
0: Είναι αυτό που ξέρω.
1: Το θυμάσαι?
0: Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Ευρυδίκη. Έτσι, να μπούμε λίγο στο κλίμα. Μετά να ακούσουμε και τα δικά σας σχετικά που έχουν έρθει ήδη κάποια. Αν θέλετε, ξαναλέω, μπορείτε να στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό. Προτιμώ το ηχητικό, να ακούω τη βονούλα σας. Και να ζητήσετε κάτι από την Ευρυδίκη, να τη ρωτήσετε κάτι. Εμείς εδώ είμαστε, θα τα πούμε όλα. Εδώ είμαστε, στο ίδιο το βαγόνι.

0: Τι ωραίο τραγούδι, θυμάσαι, αυτό πότε βγήκε?
1: Αυτό βγήκε το 2005.
0: 2005.
1: Είναι σε στίχους της Λίλιαν Δημητρακοπούλου και σε μουσική Δημήτρη Κοριαλά.
0: Ωραία.
1: Και είναι όντως από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχω τραγουδήσει. Και κάτι που δεν το γνώριζα, γιατί εγώ δεν παρακολουθώ πολύ, ξέρεις, Spotify, iTunes, YouTube και τέτοια. Αλλά όταν άρχισα να βλέπω λίγο στο Spotify ποια τραγούδια μου παίζουν πιο πολύ, αυτό είναι το πρώτο.
0: Είναι το πρώτο, ε?
1: Ναι.
0: Είδες.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά το βαγόνι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο το βαγόνι. Και είναι, ξελίγω, θα υπάρξουν αρκετά διλήμματα, να ξέρεις, μεταξύ των τραγουδιών σου.
1: Oh.
0: Θα μπει σε αυτή τη φάση να διαλέξεις λίγο τραγούδια δικά σου, ποια σε αρέσουν πιο πολύ και πιο λίγο. Έτσι, το λέω για να προετοιμαστείς ψυχολογικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ήδη αρχίζουν και έρχονται και άλλα μηνύματα. Η Τοσοδούλα, λοιπόν, ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε η Νεράιδα στους θαυμαστές της που την αγαπούν και τη λατρεύουν.
1: Οχ.
0: Οχ. Λοιπόν,
1: ξεκινάμε με τα δύσκολα.
0: Ξεκινάμε με τα δύσκολα. Λοιπόν, πολύ πολύ αγάπη και τα λοιπά. Έρχονται διάφορα. Και εδώ ο φίλος ζητάει ένα τραγούδι, θα το δούμε σε λίγο. Μπορείτε να ζητάτε και τραγούδια, παιδιά. Κυρίως αυτό το κάνουμε τη δεύτερη ώρα, θα το έτσι σας το θυμίσω. Αλλά εντάξει, είπαμε, εκτός ρυθμού είμαστε. Μπορούμε απλά να ζητήσουμε ένα τραγούδι. Έχουμε ένα ταλκά, ένα καηλέ, μια καψούρα. Μπορείς να πάρεις και να πεις: Γεια σου, είμαι ο Βαγγέλης και θέλω να αφιερώσω στη Μαρία το μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, ας πούμε. Εδώ είναι η εκπομπή σου, εδώ είναι η στιγμή σου, εμείς είμαστε οι άνθρωποι σου. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα η Λίτσα τι έχει να ρωτήσει στην Ευρυδίκη.
2: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου.
2: Θέλω να ρωτήσω την Ευρυδίκη ποια συνεργασία θεωρεί πιο ξεχωριστή, αυτή που της έχει μείνει περισσότερο.
0: Α, καλή ερώτηση.
1: Oh, ναι, δύσκολη, καλή και δύσκολη ερώτηση,
0: δύσκολη,
1: γιατί
0: πάντα.
1: Έχω κάνει πάρα πολλές συνεργασίες, η κάθε μία ξεχωριστή για διαφορετικούς λόγους. Και εντάξει, δεν μπορώ, θα πω αυτούς που έχω αγαπήσει πάρα πολύ στη ζωή μου.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσω με τον πρώτο που με βοήθησε κιόλας πάρα πολύ, Κώστας Τουρνάς.
0: Α, εκπληκτικός.
1: Είναι εκπληκτικός δημιουργός, αλλά κυρίως ένας άνθρωπος τόσο δοτικός που εμένα τότε μου έδωσε τα πάντα.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν, εννοείται με την Τζόρτζια, την αγαπημένη μου, που είμαστε και φίλες 30 χρόνια.
0: Εγώ όταν σας λέω πάνω στο κοινό, νομίζω ότι είστε έτσι αδέρφια. Δηλαδή θα μπορούσαν να είστε αδερφές, πραγματικά.
1: Είμαστε σαν ένα, συμπληρώνει μία την άλλη, είναι φοβερό.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Και είναι αυτό που αγαπώ. Να, αυτό αγάπησα και σε σένα και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε την ίδια έτσι χημεία.
0: Μοιάζω και λίγο με την Τζόρτζια.
1: Λοιπόν, Βασίλης Παπακωνσταντίνου που άνοιξε κάτι καινούριο έτσι, μια άλλη πόρτα στην πορεία μου τότε με το που συνεργαστήκαμε. Αλλά νομίζω θα καταλήξω με την πιο πρόσφατη συνεργασία.
0: Mm-hmm.
1: Το Χρήστο Δάντη, που πάντα τον θαύμαζα για αυτή την τεράστια φωνή. Και περίμενα πώς και πώς να συνεργαστούμε. Και το κάναμε στο Σταυρό του Νότου φέτος και θα τον έχουμε και μαζί μας.
0: Θα τον έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι στη συναυλία της Θεσσαλονίκης, 9 Ιουλίου, έτσι, στη Μονή Λαζαριστών, θα είναι και ο Χρήστος Δάντης. Σε περίπτωση που βρεθείς επάνω για να κάνεις νεροτσουλήθρες στη Waterland, μπορείς πολύ εύκολα να έρθεις στους Λαζαριστές να μαζίσεις και με Χρήστο Δάντη.
1: Βεβαίως. 9 Ιουλίου.
0: 9 Ιουλίου. Να σου πω κάτι, πριν ακούσουμε όμως ένα Δάντη που θα ήθελα πολύ να ακούσουμε. Πιο κόντρα συνεργασία όμως που έχεις κάνει, πέρα από την αγαπημένη, χωρίς να είναι καλή ή κακή, ποια θα έλεγες ότι είναι μέσα στο βάθος των χρόνων?
1: Κοίταξε, έχω κάνει κόντρα συνεργασίες, ειδικά την πρώτη δεκαετία τότε στα 90's, που πριν ξεκινήσω, ας πούμε, τις εμφανίσεις μου στις μουσικές σκηνές, αναγκαστικά ήμουνα στα
0: εποχή,
1: μαγαζιά.
0: Έτσι και αλλιώς, ναι.
1: Αυτή ήταν η εποχή. Λοιπόν, έχω συνεργαστεί και με Βασίλη Καρά, έχω συνεργαστεί και με Αντίπα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω συνεργαστεί με τον. Καλά, με τον Στέλιο Ρόκο είναι και αυτός,
0: ναι, αυτός έτσι,
1: παντού.
0: Είναι...
1: Παντός καιρού ο Στέλιος.
0: Είναι, όλα.
1: Είναι και στο ροκ και στο λαϊκό. Ναι, έχω κάνει τέτοια ανατρεπτικές συνεργασίες.
0: Τι να πω, κομμάτια μας έχεις κάνει, ρε παιδάκι μου.

0: Όταν χρησιμοποιούσε auto-tune ο Χρήστος Δάντης γατάκια, εσείς ακόμα δεν είχατε γεννηθεί. Έτσι το έκανε μόδα και το έκανε και πολύ ωραία.
1: Στην Ελλάδα πρώτος δεν το έκανε.
0: Νομίζω το έκανε πρώτος. Νομίζω μετά τη ΣΕΡ. Νομίζω μετά τη ΣΕΡ ο Χρήστος Δάντης, εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι πολύ μπροστά, που έχει φοβερή μουσική αντίληψη και εντάξει με τη φωνή του που δεν χρειάζεται το tune, αλλά επειδή ακριβώς δεν τον νοιάζει, το έκανε τόσο ωραία στην Ελλάδα.
1: Αυτό έγινε σαν εφέ.
0: Ναι, προφανώς είναι επειδή όπως το κάνουν τώρα πάρα πολλοί κόσμοι, όχι μόνο για εφέ. Δεν θα μπω σε αυτό τέλος πάντων γιατί έχω καλή διάθεση σήμερα και δεν είμαι τέτοιο τύπο. Θα ήθελα επίσης το κομμάτι που ακούσαμε, αν μου επιτρέπει. Πρέπει να το αφιερώσω σε έναν άνθρωπο που ξέρουμε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Στην πιο όμορφη και σεξι παραγωγό συναυλίων στην Ελλάδα, τη Γιώτα την Μπεχλιοβανίδου.
1: Μας ακούει τώρα.
0: Που ακούει αυτή τη στιγμή και είμαι σίγουρος ότι γελάει. Της αφιερώνω το κομμάτι και όλη την εκπομπή τέλος πάντων. Γιώτα μου για σένα, γιατί απλά είσαι η καλύτερη.
1: Γιώτα, φιλάκια.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με τα δικά σας μηνύματα. Η Μαρία λοιπόν θέλει να ρωτήσει την Ευρυδίκη το εξής.
2: Γεια σου, Θοδωρή. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Ευρυδίκη. Πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά?
0: Μπήκαμε στα βαθιά λοιπόν, Εύρη.
1: Εννοείται πιστεύω.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται πιστεύω γιατί το έχω ζήσει.
0: Το έχει ζήσει.
1: Ναι, με τον Μπομπ, με τον άντρα μου. Με το που τον είδα πρώτη φορά, λέω αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μου.
0: Αλήθεια,
1: Ναι.
0: Αυτός έχω μάθει ότι είχε αφήσει στο δωμάτιό του.
1: Ναι.
0: Έχω διαβάσει. Ισχύει.
1: Ισχύει, βέβαια.
0: Τι αλλά και αυτός.
1: Τα έδειξε όλα. Είχε κρατήσει εισιτήρια από συναυλίες μου. Είχε...
0: Άρα η πρώτη ματιά η δική του σε αφήσα. Και η δική σου live. Τέλει. Τι ωραία. Πόσο καιρό που γνωριστήκατε, που γνωρίζεστε τώρα που είστε μαζί.
1: Αύγουστο του 2015.
0: Oh, τι ωραία, τι ωραία. Άρα τέλεια.
1: Ναι.
0: Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη, ολοκληρωμένη και πολύ σαφής. Η Ευρυδίκη πιστεύει στον έρωτα με την πρώτη ματιά και θα βάλουμε ένα τραγούδι ακριβώς για αυτό το πράγμα. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Σ' αγαπώ.

0: Τι τραγουδάρα έγραψε πάρει ο κύριος Γιώργος. Τι τραγουδάρα έχει γράψει ο κύριος Γιώργος. Σ' αγαπώ λοιπόν αφιερωμένο στους έρωτες με την πρώτη ματιά.
1: Το ξέρω.
0: Το ξέρεις. Αυτό ήθελες.
2: Την αγάπη.
0: Την... Α, μπράβο. Την αγάπη λοιπόν. Την αγάπη, Βρυδική, για πες μας.
3: Τι είναι η αγάπη.
0: Την αγάπη, πιστεύεις, ναι.
3: Αχ, είναι πολλά πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Αγάπη είναι. Αγάπη είναι να πιάνεις τον άλλον από το χέρι και να πηγαίνεις οπουδήποτε, ένα ταξίδι, στο άγνωστο.
0: Okay.
3: Αγάπη είναι με χαμόγελο.
0: Χαμόγελο.
3: Να του κρατάς το χέρι σφιχτά και να τον σηκώνεις ψηλά όταν ο άλλος πέφτει. Να με προσέχεις, λέει και ο.
0: Ναι,
3: τον προσέχεις. Αγάπη είναι να τον ή να την προσέχεις, όπως τραγουδάς.
0: Σωστό. Σταμάτα. Είναι όλα αυτά η αγάπη. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, είμαστε με την Ευρυδίκη. Αν δεν το έχεις καταλάβει, αν συντονίστηκες τώρα, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Για το επόμενο 2 ώρο θα είναι μαζί μας εδώ η Ευρυδίκη. Θα συζητήσουμε επί παντός επιστητού, θα μιλήσουμε για τραγούδια, θα μιλήσουμε για τον έρωτα, θα μιλήσουμε για τον πόνο, θα πούμε για το καλοκαίρι και για ό,τι άλλο μας έρθει ή για ό,τι άλλο θες να μας ρωτήσεις. Και πώς θα μας ρωτήσεις, είναι πολύ απλό. Στο 6937-949-949, this is Viber, στέλνεις ηχητικό εγγραπτό μήνυμα. Προτιμάμε το ηχητικό γιατί όταν ακούμε τη φωνούλα σου λίγο μας εμπνέει και περισσότερο. Ή αν θες να μιλήσεις και κατευθείαν με την Ευρυδίκη, έχεις αυτή τη χαρά και την τιμή, ο ρυθμός το προσφέρει αυτό δωρεάν. Στο 210-68-35-722 μπορείς να καλέσεις και να τα πούμε από κοντά. Συνεχίζουμε τη συνονόματη Θοδώρα, η οποία έχει να ρωτήσει στην Ευρυδίκη το εξής ή να πει.
4: Γεια σου Ευρυδίκη, γεια Θοδωρή, το Μίσησέ με είναι ξεκάθαρο το τραγούδι μου. Αν κάποιο τραγούδι μιλάει για τη ζωή μου, είναι σίγουρα αυτό.
0: Όπα, τώρα Θοδώρα, έχουμε και το ίδιο όνομα. Το λες, το πετάς τη βόμβα έτσι απλά και μας αφήνεις στη μέση του χαμού. Γιατί, σε παρακαλώ, αν ακούς, πάρε σε παρακαλώ 2-10-68-35-722 και πες μας γιατί το Μίσησέ με. Γιατί δεν είπες το σ' αγαπώ είναι το τραγούδι μου. Εντάξει, καταλαβαίνουμε. Το Μίσησέ με είναι το τραγούδι που χαρακτηρίζει τη ζωή μου.
3: Πρέπει να έχει βιώσει μία δύσκολη σχέση προφανώς.
0: Μία γιατί... ή αρκετές πιστεύεις.
3: Ή αρκετές, ναι, γιατί λέει για όλη τη ζωή της.
0: Για όλη τη ζωή, γι' αυτό λέω, είναι λίγο βαρύ αυτό
3: μπορεί
0: και μας άφησε.
3: Μπορεί να είναι όμως είναι αυτό που να έχει σημαδέψει το μεγάλο έρωτα. Είναι και αυτό.
0: Μπορεί, γιατί να σου πω, κατά τα δώρα, έτσι και το έχεις πει αυτό στο ChatGPT, θα έχει ανησυχήσει το ChatGPT και θα ρωτούσε. Είσαι καλά, είσαι ασφαλής. Θα τα έκανε όλα αυτά το ChatGPT. Και εμείς εδώ το κάνουμε και ανθρώπινα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγούδι για να σου δώσουμε λίγο χρόνο να μας πάρεις. Θεοδώρα, περιμένω.

0: Πω, ρε παιδί μου, τι πόνος αυτό το τραγούδι, ε. Τι πόνος.
1: Πόνος είναι, είναι όμως αυτό το τραγούδι.
0: Έχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία πίσω, ξέρουμε.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις τον Γιώργο Θεοφάνους γιατί.
0: Γιατί.
1: Ήμασταν τότε τα πρώτα μας χρόνια στην Ελλάδα. Είναι από τον τρίτο μου δίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είμαστε στο Παλαιό Φάληρο. Και είναι το δωμάτιο του Γιώργου που έχει τα όργανά του. Κλεινόταν εκεί μέσα και έγραφε τα τραγούδια.
0: Έβγαινε μετά από δύο μήνες.
1: Και μετά έβγαινε μετά αυτό και μου έλεγε: Έλα να ακούσεις αυτό, έλα να δοκιμάσεις αυτό. Έκανε όλα τα ντεμάκια του Γιώργου. Όλα όμως, ανεξαιρέτως.
0: Έχουν περάσει όλα από σένα. Ρουβάς αυτά, όλα από σένα, ρέμος.
1: Μία μέρα λοιπόν ανοίγει την πόρτα και μου λέει: Γιατί φοράγει ακουστικά, δεν άκουγα τι αυτό. Λοιπόν, μπαίνω μέσα, μου το παίζει και απλά βάζω τα κλάματα. Λέω: Τι τραγούδι είναι αυτό, τι τραγούδι πραγματικά.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Όντως.
1: Τώρα δεν ξέρω, γιατί υποτίθεται ήμασταν και στα πρώτα χρόνια όταν γράφτηκε το Μίσης Έμε. Μόλις είχαμε παντρευτεί, νομίζω.
0: Δηλαδή, πω, θα μπορούσε να πάρει και λίγο στραβά, ωριακά.
1: Δεν το πήρα, ωριακά. Λέω: Δεν είναι για μένα το τραγούδι. Δεν,
0: ναι. Και αυτό πάλι μπορούσε να το πάρει λίγο στραβά.
1: Ναι, ή θα μπορούσε να ήταν για μένα, με την έννοια ότι Μίσης Έμε, δεν πειράζει. Πες ότι τσακωνόμασταν μια μέρα. Μην μου το κάνεις αυτό. Μην είναι μαζί μου, αλλά Μίσης Έμε.
0: Η αλήθεια ότι έχει. Λοιπόν, θέλω τώρα να σε. Έχω δει ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο μήνυμα. Έχει στείλει ο Τηλέμαχος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου το Δωρηλέ με την υπέροχη Βερδίκη. Ρώτησε την πώς ένιωσε όταν είδε το τατουάζ που έκανα για εκείνη στο μπράτσο μου. Τηλέμαχος.
1: Ναι.
0: Μίλησέ μου λίγο γι' αυτό. Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, ο Τηλέμαχος είναι ένα παιδί, είναι φίλος πια μπορώ να πω, γιατί τον ξέρω άπειρα χρόνια, έρχεται σε όλα τα live. Η αλήθεια είναι ότι με αγαπάει πάρα πολύ, αλλά και εγώ τον αγαπάω. Η πρώτη φορά όμως που ήρθε, που το θυμάμαι ας πούμε να μου δείχνει το τατουάζ, λίγο σοκαρίστηκα. Είναι σοκαριστικό να έρχεται ένας άνθρωπος και να σου δείχνει το τατουάζ του και να είναι η φάτσα σου στο τατουάζ.
0: Αυτό θα ρωτήσω. Είναι η φάτσα, είναι κάποιος στίχος, είναι.
1: Όχι, είμαι εγώ.
0: Α,
1: είναι το πρόσωπό μου στο μπράτσο του.
0: Wow. Μπράβο, και... ρε Τηλέμαχε.
1: Ναι, το τόλμησε λοιπόν.
0: Στείλ το μια φωτογραφία στο Viber, σου υπόσχομαι ότι δεν θα το μοιραστώ με κανέναν. Έτσι μου κάνει τρομερή εντύπωση και με εντυπωσιάζει αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Είναι όμως ένα παιδί, χρυσό παιδί, που με νοιάζεται πάρα πολύ. Δεν ανήκει στην κατηγορία των fans με την έννοια ότι ξέρεις πως είναι ένας θαυμαστής που θα ακούσει τα τραγούδια σου. Είναι ένας άνθρωπος που με αγαπάει πολύ.
0: Με πιο ανθρώπινη σχέση, ναι, ναι. Και αγάπη. Ωραία. Λοιπόν, να σου πω και εγώ ένα τραγούδι τώρα που μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Γιατί μου φέρει και την κιθάρα εδώ και σε αναγκάζω να πούμε κάτι.
1: Oh.

0: δεν ξέρω πόσο μπορώ να φωνάξω και πάω πίσω.
1: Πίσω. Εντάξει, ό,τι βγαίνει. Εγώ το αφιερώνω στο δίλεμμα. Ευχαριστούμε. Εμείς το αφιερώνουμε στο τηλέμαχο για το τατουάζ που έκανε και συνεχίζουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με πολύ περισσότερο Ευρυδίκη.

0: Πολύ ωραία τα λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είμαστε εδώ στο ρυθμό, είμαστε εκτός ρυθμού αυτή τη νύχτα. 8 με 10 θα είμαστε εδώ. Είναι μαζί μας η Βρυδίκη. Έχουμε ήδη λάβει κάποια μηνύματά σας. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Τηλέμαχο γιατί έστειλε τη φωτογραφία και το τατουάζ είναι απίστευτο. Συγχαίρω για άλλη μια φορά. Λοιπόν, πριν σε πάω σε διαφημίσεις, πρέπει να σου πω ότι αν είστε επιστήμονες έως 30 χρονών, έχω μια πολύ σημαντική πληροφορία, θέλω να δώσετε λίγο βάση και προσοχή. Με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν το άκουσα αυτό, έτσι να το ξαναπώ. Έως και 50.000 ευρώ. Συγγνώμη, από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινάει τον δεύτερο του κύκλο στο actorforthefuture.gr. Τι άλλο να κάνω εγώ για σας, πες μου, τι άλλο να κάνω. Σε ενημερώνω πως
1: επιστρέφω σε λίγο. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
23: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
24: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού και περιμένουμε να σε παρασύρουμε και σένα να χάσεις λίγο τον έλεγχο, μπας και βρεις τον εαυτό σου. Μαζί μας σήμερα είναι η Ευρυδίκη. Γεια σου, Ευρυδίκη.

0: Πως ναι.
1: Νομίζω πως ναι είναι μια πολύ καλή απάντηση. Λοιπόν, ο κανόνας είναι πάρα πολύ απλός. Εγώ θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και εσύ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ναι ή όχι.
0: Ωραία, είναι αυτό,
1: δεν
0: που,
1: πρέπει.
0: Είναι αυτό που μου είπε η Μελίνα ότι ήρθε.
1: Ναι.
0: Και απέτυχε παταγωδός.
1: Και με την πρώτη μπήκε λίγο λάθος η στροφή.
0: Άρα δεν πρέπει να λέω ούτε ναι ούτε όχι.
1: Ούτε ναι ούτε όχι.
0: Okay, εντάξει, μπορείς να απαντήσεις.
1: Μπορείς να συγκεντρωθείς, μπορώ να σου δώσω αν θες 1, 2, 3 δευτερόλεπτα μόλις τα πήρες και να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
0: Είμαι.
1: Μπράβο. Σε αυτό είχε κερδίσει τη μέρα. Λοιπόν, γεννήθηκε στη Λεμεσό.
0: Γεννήθηκα στη Λεμεσό.
1: Και μεγάλωσε στη Λευκοσία.
0: Μεγάλωσα στη Λευκοσία.
1: Είναι αλήθεια ότι σπούδασε στο Παρίσι?
0: Πολύ σωστά.
1: Πολύ σωστά. Και σαν εμπειρία σου άρεσε εκεί?
0: Πάρα πολύ.
1: Τι σου άρεσε πολύ?
0: Μου άρεσε το ότι ξύπνωσα και πήγαινα στη σχολή και τραγουδούσα με όλους τους συμφοιτητές μου και ήμασταν ανέμελα.
1: Ωραία
0: και
1: χρόνια.
0: Περνάγαμε τέλεια.
1: Και πήγες και Μπέρκλι στη Βοστόνη.
0: Πήγα και Μπέρκλι μετά, ναι.
1: Πω ρε παιδί. Εσύ να είσαι έτοιμη με τα Hot Keys, θέλω. Λοιπόν, πήγες Μπέρκλι λοιπόν.
0: Πήγα Μπέρκλι. Το ξαναείπα.
1: Το ζώδιο ηχθείς?
0: Είμαι ηχθείς.
1: Είσαι ηχθείς, ψαράκι δηλαδή.
0: Ψαράκι.
1: Πιστεύεις τα ζώδια?
0: Πιστεύω λίγο.
1: Πιστεύεις λίγο?
0: Όταν με συμφέρει.
1: Όταν σε συμφέρει, ναι. Okay. Είσαι σίγουρη για αυτό που θα το ξανασκεφτείς?
0: Ποιο να ξανασκεφτώ?
1: Το ότι πιστεύεις λίγο.
0: Όταν με συμφέρει.
1: Okay.
0: Γιατί?
1: Γιατί όχι. Ξεκινάμε περιοδία τώρα, σωστά?
0: Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε περιοδία, βέβαια, με τίτλο 50 αποχρώσεις του ροκ.
0: Ακριβώς.
1: Κούνησε το κεφάλι, παιδιά, δηλαδή. Έκανε όλο το λάθος, αλλά δεν ακούστηκε. Δηλαδή, έκανε το κεφάλι πάνω κάτω, αλλά δεν ακούστηκε. Δεν το είπε. Λοιπόν, ξεκινάμε στη σκηνή της ταράτσας του θεάτρου Λαμπέτη, Παρασκευή 26 Ιουνίου, σωστά?
0: Πολύ σωστά.
1: Πολύ σωστά τα είπε. Είσαι έτοιμη γι' αυτό?
0: Είμαι έτοιμη, πανέτοιμη.
1: Εγώ δεν είμαι ακόμα, θέλω λίγες πρόβες. Κάνεις πρόβες εσύ?
0: Κάνω.
1: Κάνεις πρόβες. Δεν πιστεύω να μου έχεις πει ψέματα.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γενικά, μέχρι στιγμής.
0: Δεν λέω ψέματα.
1: Δεν λες ψέματα. Έχεις ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι?
0: Δεν το έχω παίξει, αλλά η αλήθεια είναι,
1: ναι,
0: ότι από τη στιγμή που μου είπε η Μελίνα αυτό.
1: Προετοιμάστηκες.
0: Και δεν προετοιμάστηκα ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Και σκέφτομαι πριν απαντήσω.
1: Σκέφτεσαι. Σ' αρέσει πάντως που είσαι εδώ?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι σε αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Μπράβο, τα πήγε εκπληκτικά.
0: Η αλήθεια όμως είναι ότι έχασα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Γιατί είπα ναι κάποια στιγμή. Είπα, το είπα.
1: Είπες μέσα στην πρόταση ένα ναι.
0: Μέσα στην πρόταση.
1: Οπότε εντάξει, ναι. Ναι. Τέλος πάντων, θα μισό πόντο έχεις χάσει. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Βερδίκη θα είναι εδώ μέχρι τις 10 η ώρα. Εσύ μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου. Πάμε να ακούσουμε έναν Νίκο Οικονομόπουλο λίγο να στανιάρουμε και επανερχόμαστε.

0: Αυτή ήταν η Δέσποινα Μπαντή με το «Να μ' αγαπάς», λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ, έχει περάσει ήδη πρώτη ώρα. Είμαστε με την Επεδίκη, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού και εσύ μπορείς στο 6937-949-949 να στέλνεις τα μηνύματά σου. Έχει ήδη στείλει η Ειρήνη μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έχει στείλει Φλόρα ένα τραγούδι. Σε λίγο θα το ακούσεις, Φλόρα μου. Και ο Γιάννης ζητά ένα τραγούδι. Πρέπει να σου πω ότι τώρα που μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, άκου τι γίνεται εδώ, Επεδίκη. Στη δεύτερη ώρα είναι λίγο το παλιό καλό ραδιόφωνο που έχουμε τις αφιερώσεις. Κατάλαβες. Παίρνει ο κόσμος και αφιερώνει τραγούδια στο όπου θέλει. Κάποιοι πιο θαραλέοι κιόλας μας έχουν στείλει τηλέφωνα και έχουμε πάρει ανθρώπους live τηλέφωνο.
1: Και τους τα αφιερώνατε, τους μιλάτε.
0: Ναι, τους μιλάμε και τους λέμε: κοίταξε, η Μαρία θέλει να σου αφιερώσει αυτό. Οπότε έχουν δημιουργηθεί πολλές αισθήσεις και είχαμε μέχρι και πρόταση γάμου και αποδοχή.
1: Μπράβο.
0: Στον αέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω αυτό που μου αρέσει είναι το αγαπημένο μου σημείο και το αγαπημένο μου θέμα και event που κάνει ο ρυθμός. Γιατί μου αρέσει πώς ξεκινάει. Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Λοιπόν, το κάτι παίζει, Powered by Day, είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου. Σημείωσέ το, σε παρακαλώ. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο του Περιστερίου, στην πλατεία Δημαρχείου, 2 ώρες ζωντανά. Εκεί ο υπερμέγιστος, ο υπέρλαμπρος, ο αυτόφωτος Γιάννης Κατινάκης θα είναι εκεί και ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί ακριβώς. Το μόνο που ξέρεις είναι ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, λοιπόν, κάτι παίζει, Powered by Day. Σημειώνω ξανά 6937-949-949 για τα δικά σου μηνύματα. 210-6835-722-722. Μπορείς να τηλεφωνήσεις και τα λέμε σε λιγάκι.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Καθοριστική για τη μάχη του τίτλου μπορεί να αποδειχθεί η σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γεγονός που αποτελεί και το έξτρα κίνητρό του στον απόψινό αγώνα. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του προκειμένου να στείλει τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Χωρίς Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός, ενώ λόγω ενοχλήσεων δεν συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση Σλούκας και Οσμάν. Στον Ολυμπιακό, τα φώτα είναι στραμμένα στον Ντόρσεϊ, ο οποίος απουσίαζε στους τρεις πρώτους τελικούς.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Επιμένεις.
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε.
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή.
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις.
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
8: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες, τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 13 Ιουνίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 ως τις 8 το απόγευμα, στο πεζόδρομο Περιστερίου, πλατεία Δημαρχείου. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει Powered by Day».
19: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25.
23: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είσαι και εσύ και να περνάς λίγο όμορφα αυτή την Τετάρτη το απόγευμα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα από την Άνση. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάει ωραία με την εκπομπή. Δεν ξέρω αν βρίσκεσαι κάπου στο δρόμο, σε σπίτι, σε κάπου έξω. Ελπίζω αν είσαι στο δρόμο να μην ταλαιπωρείσαι. Νομίζω τέτοια ώρα ίσως να έχεις καλή τύχη. Εμείς μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του εκτός ρυθμού. Είναι η αγαπημένη μου ώρα, καθώς εδώ είναι η ώρα των αφιερώσεων. Οπότε μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 6937-949-949 και να ζητήσεις μια αφιέρωση. Ανώνυμα, επώνυμα, με υπονοούμενο, όπως γουστάρεις. Εμείς είμαστε εδώ, θα τα κάνουμε όλα σωστά όπως πρέπει για να βγουν εκτός ρυθμού. Μπορείς, αν θες, στο 210-6835-722 να καλέσεις να κάνεις και την αφιέρωση με τη φωνούλα σου ή αν θες να καλέσουμε εμείς κάποιον. Επίσης, μην ξεχνάς ότι σήμερα εδώ στο στούντιο είναι μαζί μας η Ευρυδίκη. Οπότε μπορείς αντίστοιχα στα τηλέφωνα αυτά να συνεχίζεις να ρωτάς και να ζητάς πράγματα, είτε τραγούδια, είτε απόψεις, είτε προβληματισμούς, να τα μοιραστείς μαζί μας. Και σε λίγο θα σου πούμε και πώς μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που θα έχουμε με την Ευρυδίκη στην Ταράτσα Λαμπέτη, στο θέατρο Λαμπέτη, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στις 26 του μήνα. Λοιπόν, εδώ η Φλόρα, η φίλη μου, είναι από την Κύπρο. Ζητάει ένα τραγούδι. Εντάξει.
14: Ποιο τραγούδι?
0: Ζητάει το «Πιάσε με», είναι το αγαπημένο της.
14: Oh.
0: Να δοκιμάσουμε, λες, λίγο να το πούμε έτσι στα...
2: Να δοκιμάσουμε και αυτό. Ωραία. Θα ζητήσουμε λοιπόν χάρη από τον κόσμο τώρα που μας ακούει στο σπίτι. Ωραία. Να μας δώσει ρυθμό.
0: Να δώσει
2: και
0: ρυθμό.
2: Και ας μην ακούμε εμείς εδώ. Θα
0: λοιπόν,
2: ακούνε αυτοί.
0: Περίμενε,
2: θα
0: περίμενε λοιπόν
2: ωραία.
0: Να σταματήσω το χαλί. Εγώ περίμενε εδώ. Μπράβο. Να γίνει σωστά η δουλειά. Να πάρω...
2: Όσοι είναι στο αμάξι να μην παρασυρθούν, πρέπει να οδηγούν.
0: Να μην παρασυρθούν.
2: Μη σηκώστε χέρια, παιδιά.
0: Λοιπόν. Δηλαδή, για να δείτε λίγο ότι οι πρόβες πέφτουν βροχή, έτσι δεν καθόμαστε. Για 26 του μήνα θα είμαστε full. Λοιπόν.
2: Πάμε.

0: ναι.
1: Α, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, και το πιο τέλειο, ξέρεις ποιο είναι τώρα? Ότι τώρα θα παίξουμε το λογαριασμό. Ε, θέλει. Νομίζω ότι θέλει ένα λογαριασμό τώρα. Ναι.
0: Αλήθεια,
1: ναι. Γιατί η ζωή έτσι είναι. Είμαστε εκτός ρυθμού εδώ. Από το πιάσαμε, πάμε στο λογαριασμό. Το τραγούδι που κολλάει πιο πολύ από όλα τα τελευταία χρόνια στο μυαλό σου. Το τραγούδι που αφιερώνουμε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και

0: το λογαριασμό λοιπόν, πάντα χρήσιμο να το ζητάμε. Πάντα χρήσιμο να το ζητάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είμαστε εκτός ρυθμού και έχουμε κάποια ακόμα ηχητικά από φίλους και φίλες που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στην Ευρυδίκη. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο εδώ η Αλεξάνδρα τι έχει να πει.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σου Ευρυδίκη. Το τραγούδι σου που με έχει στιγματίσει και μιλά για τη ζωή μου είναι το «Πόσο λίγο με ξέρεις». Είναι τραγουδάρα.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρουμε ότι είναι τραγουδάρα. Ναι. Πες μας λίγο για αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι γράφτηκε, ήταν αυτό που έδωσε τον τίτλο στο δεύτερο μου άλμπουμ το 1992. Δύσκολο τραγούδι, pop rock τραγούδι, ναι, της, ναι, εποχής, αλλά με πάρα πολλούς στίχους και δύσκολους στίχους. Δηλαδή δεν είναι αυτό που θα έβγαζε μια εταιρεία ως, ναι, single, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε πρώτα η Πηξίδα, το «Κάνε πως με αγαπάς», και επειδή και ο Γιώργος και εγώ πιστεύαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το θέλαμε να βγει προς τα έξω, πήγαμε στην Κύπρο, στο ΡΙΚ, που είχαμε πολύ καλή σχέση με κάποιους ανθρώπους από εκεί, και τότε υπήρχε μια εκπομπή του Ευχάριστο Σαββατόβραδο, όπου για όποιον καλλιτέχνη φιλοξενούσαν του έκαναν και ένα γύρισμα με εξωτερικά γυρίσματα. Ωραία. Και εμείς είπαμε θέλουμε το «Πόσο λίγο με ξέρεις». Γυρίσαμε το «Πόσο λίγο με ξέρεις» στην Κύπρο,
0: και έτσι πήρε φόρα
2: και έγινε, μας το δώσανε μετά από το ΡΙΚ, μας το κάνανε δώρο και το φέραμε εδώ και κυκλοφόρησε σαν βίντεο κλιπ. Και έτσι πήρε φόρα το τραγούδι.
0: Και, ναι, πήρε κατευθείαν, ήταν από αυτά που έτσι ήταν λίγο φορά τη φλεγή. Κατευθείαν.
2: Αμέσως.
0: Εντάξει, λογικό. Απλά ρωτώ γιατί πολλά τραγούδια καμιά φορά έχουν έτσι μια δεύτερη, ναι, ζωή, ας το πούμε, ναι, μια αφορμή.
2: Είτε κατευθείαν. Βέβαια ήταν και άλλα χρόνια τότε όπου οι παραγωγοί επέλεγαν τραγούδια στα ραδιόφωνα, έπαιζαν τα αγαπημένα τους και μπορούσαν να παίζουν παράλληλα 4-5 τραγούδια από ένα άλμπουμ.
0: Ναι,
2: και εγώ την έζησα αυτή την εποχή.
0: Δεν θα πω κάτι γι' αυτό. Πόσο λίγο με ξέρεις, λοιπόν, Ευρυδίκη, ίσως το καλύτερο.

0: Πόσο λίγο με ξέρεις, πιστεύεις?
1: Κοίταξε, έχουμε χρόνο μπροστά μας για να σε μάθω καλύτερα.
0: Ωραία,
1: δηλαδή
0: χαίρομαι.
1: Συναντιόμαστε πολλά χρόνια από εδώ από εκεί, αλλά τώρα στην ουσία σε γνωρίζω καλύτερα.
0: Καλά να πάθεις κιόλας.
1: Είσαι εσύ ένα παιδί.
0: Καλά.
2: Κούλα μ' ακούς.
0: Τι είπες, κούλα μ' ακούς. Μας έχεις πάρει φόρα εσύ, έχεις πάρει φόρα. Εγώ όμως θα πάω αυτό.
3: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ισχύει. Φλόρα μου, να σε καλά που άκουσες τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε και άλλο. Έχουμε και άλλη ερώτηση. Θέλεις να ακούσεις?
1: Ναι, βέβαια.
0: Η Ελπίδα λοιπόν θέλει να πει το εξής.
4: Γεια σας παιδιά. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρυδίκη ποιο είναι το δικό της αγαπημένο τραγούδι. Όχι απαραίτητα όμως να είναι δικό της.
1: Okay, καλύτερα, καλύτερα που ερώτηση, δεν είναι δικό μου, γιατί ναι, με τα δικά μου δεν μπορώ να επιλέξω ένα. Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση. Και κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτώ ότι είμαστε και στο ρυθμό, γιατί γενικά αν λέγαμε τώρα το πιο αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο, θα έλεγα Λέω Φερέ Αβέκ Λετό, αλλά δεν το ξέρει κανένα σας.
0: Άρα, γενικά, σ' αρέσουν τα γαλλικά. Σ' αρέσουν τα γαλλικά.
1: Λατρεύω γαλλικά.
0: Και κάνεις και μια παράσταση με γαλλικά τραγούδια.
1: Κάνω
0: σωστά.
1: Και το Λαμποέμ, που το ξεκίνησα να παρουσιάζω αυτή την παράσταση στο Half Note και θα τη συνεχίσω.
0: Θα το συνεχίσεις. Και κάποια στιγμή έτσι νιώθω ότι θα κάνεις κάτι πιο μεγάλο γύρω από αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι ο στόχος και το όνειρό μου.
0: Και ο πόθος.
1: Να το μεγαλώσω. Αλλά μια και βρισκόμαστε στο ρυθμό.
0: Είχε σπουδάσει στη Γαλλία, σωστά.
1: Είδες, εγώ νομίζω ότι μας κυνηγάει ο χρόνος, αλλά ο Θοδωρής μου δίνει χρόνο να μιλήσω.
0: Φυσικά, γι' αυτό σε καλέσαμε εδώ. Άμα ήταν, σε παίρναμε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, ναι. Τώρα μπορώ να λέω ναι.
0: Ναι, τώρα μπορείς να πεις ναι και να το ευχαριστηθείς κιόλας. Ναι. Μπορεί να πεις και oui.
1: Oui. Το Παρίσι ήταν, τι να σου πω, όνειρο ζωής για μένα.
0: Πόσα χρόνια ήσουν εκεί?
1: Έμεινα ένα χρόνο για σπουδές, γιατί εντάξει, μετά έφυγα και πήγα στη Βοστόνη ακολουθώντας τον Γιώργο Θεοφάνους. Ερωτεύτηκα, τι να κάνω.
0: Έτσι είναι ο έρωτας, παιδί. Λέβαια,
1: ναι, και εκεί, αντί να μείνω στο Παρίσι που ήταν το όνειρό μου, σκέψου. Τι μπορεί
0: καλά,
1: να
0: κάνει. Αντί να πας στο Παγκράτη, πήγες στη Βοστόνη. Δεν πειράζει, δεν είναι και κακό.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά από παιδί ήθελα αυτό. Δηλαδή, ο στόχος ήταν το Παρίσι.
0: Και για να επανέλθουμε στην Ελπίδα και την ερώτησή της, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι, λοιπόν?
1: Αυτή την περίοδο, εκτός από τα γαλλικά που τα ακούω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, επειδή είμαι σε αυτή τη φάση με πρόβες, η προετοιμασία του προγράμματός μας, της παράστασής μας κτλ., εγώ θέλω, βασικά αυτό που με ξεσηκώνει και με κάνει να θέλω να σηκωθώ και να χορέψω οποιαδήποτε στιγμή, είναι ένα δικό σου τραγούδι, Θοδωρή.
0: Έχεις γούστο και επίπεδο, θέλω
1: να. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό. Χορό.
0: Στα γαλλικά πώς είναι? Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό.
1: Fermez les yeux.
0: Ναι, oui.
1: Και laissez το μυαλό. Έλαντε.
0: Πώς είναι το μυαλό? Okay,
1: δεν μου έρχεται τώρα το μυαλό.
0: Και ο χορός πώς είναι στα γαλλικά?
1: Danse.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε danse τώρα που ονειγάμε.
1: Allez, on va danser.
0: Ah, okay, oui, grazie.

0: Dansé από Νιγαμέ ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Μια μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι και στα πέριξ των Βερσαλιών. Πήγε πολύ καλά. Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού 6937-949-949. Μπορείς να συνεχίσεις να στέλνεις τα μηνύματά σου. Έχει έρθει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που θα ακούσουμε σε λίγο και θα το συνδυάσουμε και με παιχνίδι. Ή να το ακούσουμε τώρα. Θέλεις τώρα? Τώρα. Να ακούσουμε και να παίξουμε το παιχνίδι μετά. Μετά θα το παίξουμε το παιχνίδι, γιατί τώρα θες. Λοιπόν, ωραία, κάτσε λίγο να ακούσουμε εδώ το φίλο τι ζητάει να. Άκου εδώ τι λοιπόν. Είναι ο Άλεξ. Ο Άλεξ λοιπόν, Ευρυδίκη μου.
1: Παιδιά, εντάξει, τι να πρωτοπεί κανείς για την Ευρυδίκη. Υπέροχη, λατρεία. Θέλω να πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια της, που δεν το έχει πει τα τελευταία χρόνια στα live της, είναι το Για Μένα, το οποίο το θυμάμαι από το Megastar να παίζει και εγώ να το βλέπω όπως βολωμένος. Φανταστικό τραγούδι. Αλλά ακόμα πιο αγαπημένο και all time classic είναι το Δεν Θα Το Πω από την ταινία Ηρακλής. Εντάξει. Ένα ρεφρενάκι το έλεγε τώρα καπέλα, θα ήταν το καλύτερο δώρο ever.
0: Τι λες, έχεις Ηρακλή?
2: Το έχω τραγουδήσει. Ξέρετε πόσες φορές μου το ζητάνε αυτό το τραγούδι σε live? Έρχεται κόσμος από εκεί που δεν το περιμένεις, μεγάλοι άνθρωποι, και μου ζητάνε το Δεν Θα Το Πω, που δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
0: Παιδιά YouTube.
2: Ναι.
0: Και έχεις κάνει και για Barbie τραγούδι.
2: Έχω τραγουδήσει και για την Barbie, ούτε αυτό το θυμάμαι.
0: Και για Barbie, παιδί μου, τι έχεις κάνει? Δηλαδή, Ηρακλή και Barbie, πολύ καλά έχει πάει αυτό. που σημαίνει, λοιπόν, καταρχάς, επειδή δεν μπορείς
2: να. Με τον Ηρακλή μας ήταν η ελληνική απόδοση από τον Λάκη Λαζόπουλο. Ήταν εξαιρετική. Ήταν όλη η ταινία απίστευτη.
0: Την έχω δει την ταινία.
2: Ναι, με τα παιδιά σου.
0: Ναι, φυσικά, ναι. Και είναι όντως υπέροχη. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ λέω στον Άλεξ, άκου τώρα τι σκέφτηκα. Άλεξ, ελπίζω σίγουρα θα ακούς. Μια που δεν μπορούσαμε να σου παίξουμε live, λοιπόν, του Ηρακλή, θα σου δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για να έρθεις. Γιατί εκεί θα το παίξουμε το τραγούδι. Δεσμεύομαι λοιπόν ότι ένα ρεφρέν από τον Ηρακλή θα παίξουμε 26 του μήνα στην ταράτσα στο Λαμπέτη, στο θέατρο Λαμπέτη.
2: Θοδωρή, θα έχω να μάθω και αυτό.
0: Θα έχεις να μάθεις και αυτό.
2: Άλλιω
0: θα το πω εγώ. Θα το μάθω. Δηλαδή, θα το κάνουμε ντουέτο τον Ηρακλή. Οπότε να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Το πώς θα κερδίσετε και οι υπόλοιποι σε λίγο θα σας πω. Λοιπόν, και με αφορμή λοιπόν αυτό ότι έχεις μπει σε διάφορους ρόλους και έχεις κάνει διάφορα, λέω να δοκιμάσουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, το είχαμε κάνει και με την φίλη σου τη Μελίνα στο περίπου. Οπότε σε σένα το κάνουμε στο ακριβώς.
2: Κατάφερε η Μελίνα, κέρδισε.
0: Κοίταξε, εδώ δεν κερδίζει κανείς πέρα από τους ακροατές, οι οποίοι θα κερδίσουν την εμπειρία αυτή που ακολουθεί. Λοιπόν, θα σου δώσω τρία παιδικά τραγούδια και εσύ θα πρέπει και θα σου ορίσω και ένα στυλ με το οποίο θες να τα πεις.
2: Okay.
0: Μάλλον θέλω εγώ να τα πεις και εσύ. Αναγκαστικά θα πρέπει κάτι να κάνεις.
2: Λοιπόν,
0: οπότε θα σου πω εγώ το τραγούδι και θα σου πω.
2: Ναι,
0: κάπως έτσι είπε και η Μελίνα. Έτσι είπε και η Μελίνα, λοιπόν. Ξεκινάω. Περνά η Μέλισσα. Το έχουμε καθόλου? Το έχεις.
2: Ευτυχώς που μου δώσατε εδώ.
0: Ναι, μπορείς να βρεις στίχους. Αυτό σας αφήνω.
2: Δεν θυμάμαι. Περνά.
0: Όχι, όχι. Αυτό
2: να το θυμηθώ. Μετά Μελισσόπουλα.
0: Και μετά. Κλωσόπουλα.
2: Και μετά. Η μελωδία όμως. Ό,τι θέλω θα λέω.
0: Περνά η Μέλισσα. Μετά Μελισσόπουλα. Και μετά Κλωσόπουλα.
2: Έτσι είναι. Και μετά.
0: Γλωσσόπουλα.
2: Και μετά γλωσσόπουλα. Ό,τι θέλω θα πω.
0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς εμείς θέλουμε να το πεις σε metal έκδοση. Σαν να είναι metal το κομμάτι. Πες ότι παίζει και ο Μπομπ εκεί τις κιθάρες του. Είστε στο σπίτι και κοιμίζετε το σκυλάκι σας.
2: Γιατί τι νομίζεις, ότι εγώ είμαι metal τραγουδίστρια?
0: Όχι, γι' αυτό το βάζω. Αν είσαι metal, αυτά, δεν θα ήταν πρόκληση.
2: Είναι από αυτά που ακούει ο Μπομπ και μετά και τους βρίζει όλους αυτούς που προσπαθούν να μιμηθούν, να κάνουν το ότι τραγουδάνε.
0: Εμείς παίζουμε τώρα.
2: Και όλοι αρχίζουν και ουρλιάζουν, ξέρεις, λες και είναι αυτό το metal μόνο. Που εγώ τι να κάνω τώρα metal, το περνάει η Μέλισσα.
0: Στο περίπου, ό,τι βγει. Κοίταξε, δεν είναι διαγωνισμός, δεν είναι Eurovision. Θα μας πεις να τα Eurovision, γιατί ξέρω ότι έχεις πάει πολλές φορές. Έτσι ό,τι σου βγει. Μεταξύ μας είμαστε να γελάσουμε, καλή διάθεση.
2: Λοιπόν, περνά η Μέλισσα, μετά Μελισσόπουλα και μετά Κλωσσόπουλα.
0: Α, τέλειο. Λοιπόν, τέλειο, μπράβο.
2: Μην το δει ποτέ ο Μπομπ, μην το δει ποτέ.
0: Μπομπ, όχι. Γύρνα σε άλλο σταθμό, Μπομπ. Λοιπόν, συνεχίζω. Η μικρή Ελένη. Το έχεις το μικρή Ελένη?
2: Καθόλου δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Ξέρεις το ήταν ένα μικρό καράβι?
2: Ναι.
0: Ωραία. Θέλουμε το ήταν ένα μικρό καράβι σαν να είναι όπερα. Ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι. Που ήταν αταξίδευτο. Που ήταν αταξίδευτο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν.
2: Αυτό.
0: Θέλουμε λίγο να βάλουμε, να το κάνουμε πιο οπερατικό.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, δε μας άνερε.
1: Έκανα λίγα στα κάτα, εντάξει, προσπάθησα. Δεν το πήγα πολύ ψηλά, είναι και ώρα τέτοια.
0: Λοιπόν, και τώρα, τελευταίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Φεγγαράκι μου λαμπρό, το έχεις.
1: Ναι, θυμίσαι μου λίγο τη μελωδία. Θεοδωρή, συγγνώμη, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν μικρός ο γιος μου. Και δικαιολογούμε να μην τα θυμάμαι. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάγματα του Θεού, τα πράγματα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, σου δίνω δύο επιλογές εδώ.
1: Ναι.
0: Ή θα το κάνεις αμανέ.
1: Δεν το έχω.
0: Γι' αυτό σου δίνω δύο επιλογές.
1: Δεν το έχω.
0: Ή θα το κάνεις ραπ.
1: Α.
0: Α.
1: Καλά, ούτε αυτό το έχω, αλλά. Ωραία.
0: Αλλά
1: δώσε
0: έτσι
1: το ρυθμό. Φεγγαράκι μου λαμπρό. Φέγγε μου να περπάει.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε ακόμα εκτός ρυθμού. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6937949, είτε για να ζητήσετε κάποιο τραγούδι, είτε να ρωτήσετε κάτι την Ευρυδίκη που είναι εδώ μαζί μας, είτε αν θέλετε να στείλετε κάποια αφιέρωση ή οτιδήποτε άλλο σας αυτή τη στιγμή προβληματίζει και θέλετε το μοιραστείτε μαζί μας. Επίσης να σας πω ότι εμείς με την Ευρυδίκη θα έχουμε την πρώτη μας παράσταση παρέα 26 του μήνα, 26 Ιουνίου, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις μπορεί να στείλεις στο Viber 6937 949 949 τη λέξη Ευρυδίκη. Θα στείλεις Ευρυδίκη λοιπόν και θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Πολύ εύκολο είναι. Ακόμα και αν ορθόγραφα να το στείλεις, θα τις κερδίσεις. Οπότε μην το σκεφτείς, απλά στείλε. Λοιπόν, έχω ένα ακόμα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο λοιπόν, Ευρυδίκη, που θέλει να μας πει το εξής.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
1: Το τραγούδι που μιλάει για τη ζωή μου είναι ξεκάθαρα επιξίδα, γιατί όσες φορές και να την έχασα, βρήκα τον δρόμο της επιστροφής.
2: Πολύ ωραία.
0: Σαν τον Οδυσσέα ένα πράγμα ο φίλος εδώ. Πολύ ωραία, πολύ μ' άρεσε ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, νομίζω και εμένα είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πότε κυκλοφόρησε αυτό?
2: 1992.
0: 92.
2: Ναι. Πολλά τα χρόνια.
0: Αλήθεια, γεννήθηκες τότε? Πέρασε έξω. Πέρασε έξω. Λοιπόν, τρελαίνει την πηξίδα μου. Δώστε το δυνατά, όπως ακούτε τόση ώρα δηλαδή.

0: Και έτσι κάπως τρελάθηκε και η δική μας πηξίδα με την Ευρυδίκη και θα μας φέρει στο θέατρο Λαμπέτ 26 του μήνα. Έχετε ήδη στείλει για διπλές προσκλήσεις. Θυμίζω ότι αν θέλετε να κερδίσετε, στέλνετε τη λέξη Ευρυδίκη στο 6937-949-949 και θα έχετε την τιμή και τη χαρά να μας απολαύσετε live 26 του μήνα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε το θέμα της άλλης εβδομάδας. Έτσι και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε τα τελευταία έτσι, νέα που έχουμε να πούμε την Ευρυδίκη. Εσύ προλαβαίνεις να στείλεις μήνυμα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλα Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
12: Τρεις εργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
17: People have repower. People have
18: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Bank με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.

0: Χόρεψε το και εσύ μαζί μου. Κούνα λίγο το ποπό σου εκεί που κάθεσαι. Πιάνει για χορός και βοηθάει πολύ και οι θερμίδες και βάζει έτσι. Πώς το λέει, ο κετοκίνη. Είναι η. Τι ξέρεις, το κετοκίνη. Είναι η αυτή της αγάπης, της χαράς. Η αυτή της χαράς, καταλάβεις. Πες το, όχι το ξύνη, το άλλο, το καλό που είναι. Ναι, αυτό. Ας πούμε, άμα αγκαλιάσεις και αδεύεις το σκύλο σου, εγκρίνεται ο κετοκίνη. Πώς έχεις μάθει σήμερα για μένα, μετά το βραδιφλεγή, σε μάθεις και τι είναι ο κετοκίνη, δηλαδή πραγματικά. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, συνεχίζουμε να είμαστε εκτός ρυθμού, το καταλαβαίνετε, είναι προφανές νομίζω συνολικά. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Έχει ζητήσει εδώ ένας φίλος ένα τραγούδι, θα το παίξουμε σε λίγο. Θα σας πω και το θέμα για την επόμενη εβδομάδα. Ευρυδίκη μου, πώς πέρασες?
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα πω αυτό απλά, ότι είσαι σαν να είσαι στο φυσικό σου χώρο. Σου ταιριάζει απόλυτα.
0: Λες τελικά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Να το παρατήσω το τραγούδι?
1: Όχι, να μην παρατήσεις το τραγούδι, αλλά να, αυτό το ότι μπορείς και τα συνδυάζεις είναι πάρα πολύ καλό.
0: Εντάξει, να σου πω, κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό ότι έχω καταπληκτικούς συνεργάτες. Το αφεντικό μου είναι εκπληκτικό, με πιστεύετε, όλα τα αφεντικά μου. Η Βαλέρια εδώ πέρα βοηθάει. Και όλοι τέλος πάντων είναι πάρα πολύ καλοί εδώ.
1: Και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Τα λες όλα απ' έξω. Πώς τα θυμάσαι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Και δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Θα το συνειδητοποιήσεις 26 του μήνα στην ταράτσα, που τα μισά λόγια δεν θα τα θυμηθώ και θα πω ό,τι να
1: είναι. Θα
0: τα λέει ο κόσμος, λοιπόν. Κάποιοι φίλοι εδώ, η Μαρία έχει κερδίσει προσκλήσεις και ο Παναγόπουλος. Ναι, ο Γιάννης. Έχουν κερδίσει προσκλήσεις και στέλνουν κάποια άλλη, βλέπω, οπότε θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθω με το θέμα της εβδομάδας, εντάξει?
1: Ωραία.
0: Και θα χαιρετήσουμε την Ευρυδίκη λέγοντας κάτι πολύ πολύ όμορφο και σημαντικό.

0: Τρέλαινα για στα βιολιά. Μπράβο, μπράβο. Στο Θόρυ Φέρι και την παρέα του για αυτή την ενορχήστρωση. Του συγχαίρω. Ό,τι όχι, ότι του νοιάζει, αλλά τέλος πάντων εγώ του συγχαίρω. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε εδώ προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Ευρυδίκη που ήταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, Θοδωρή μου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως σας είπαμε, εμείς θα είμαστε στο Θέατρο Λαμπέτη 26 του μήνα, στην Ταράτσα συγκεκριμένο, το Θέατρο Λαμπέτη. Μαζί με την Ευρυδίκη θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που θα λέγεται 50 αποχρώσεις του ροκ. Γιατί το ονομάσαμε έτσι τελικά?
1: Κοίταξε, η ιδέα ήταν δική σου. Δεν μπορώ να μπω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό σου. Κάτι σκεφτόσουν πάντως και το είπε αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι θα έχουμε πολλά ροκ τραγούδια και άλλα που θα τα κάνουμε ροκ.
0: Και ουσιαστικά, επειδή το ροκ έχει ίσως για πολλοί κόσμο μια πιο στενή έννοια, εμείς θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό είναι λίγο πιο ευρύ. Και δεν είναι ακριβώς.
1: Και ότι η ροκ δεν είναι μόνο οι distorted ηλεκτρικές κιθάρες και φασαρία κτλ. Είναι και λίγο ο τρόπος σκέψης, η στάση ζωής, η προσέγγιση. Ακριβώς. Και αυτό υπάρχει μέσα στη ζωή μας.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι άλλο δικό σου μέσα στο καλοκαίρι που ετοιμάζεις, τραγούδι, προσωπικά live, κάτι άλλο που θες να μοιραστείς εδώ?
1: Προσπαθώ να επιλέξω το επόμενο τραγούδι. Τώρα που ξεκίνησα έτσι να τραγουδάω μαζί σου και επιλέγαμε τα κομμάτια για το live μας, μπήκα έτσι σε ένα mood, ξέρεις, πιο αυτό, χαράς. Και θέλω να κάνω κάτι pop rock.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Θα σου δώσω το τηλέφωνο του Γιώργου Θεοφάνου να σου γράψει, γιατί ξέρω ότι είναι σε μια pop φάση.
1: Κοίταξε, έχει γράψει κάτι ο Bob γι' αυτό.
0: Α, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εγώ τώρα εδώ πρέπει να σου πω, λίγο πριν σε αφήσω σε Έλενα Τάντζελο να σε παρασύρει, ποιο είναι το θέμα της επόμενης εβδομάδας, παιδιά. Γιατί όπως ξέρετε, κάθε έτσι, στο τέλος της εκπομπής λέμε το θέμα για να προετοιμαστείτε. Μέσα στη εβδομάδα θέλω να είστε έτοιμοι και να τα πούμε είτε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με μηνύματα, είτε στην άλλη εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί υπάρχει ζουμάκι εδώ. Ποιο τραγούδι, okay, μέχρι στιγμής, περιγράφει, okay, μέχρι στιγμής, καλύτερα, okay, μας το έχεις ξαναπεί, την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή. Και θα το ξαναπώ, γιατί πιο πολύ θέλω να ακούσω το ηχητικό του Pornhub. Ποιο τραγούδι περιγράφει καλύτερα την ερωτική σου ζωή, για πάτα Βαλερία, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν θέλω να πάει το μυαλό σου μόνο στο σεξ, όπως πηγαίνεις πιο πολλούς. Μιλάμε και για αγάπη, μιλάμε για συντροφικότητα, μιλάμε για όλα. Άρα θέλω να σκεφτείς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σου δίνω 7 ολόκληρες ημέρες, και αν θέλεις και έχεις καταλήξει κάποιο συμπέρασμα, θέλω εγκαίρως στο 6937-949-949 να στείλεις ποιο είναι το τραγούδι. Ιδανικά θα ήθελα να μου πεις και γιατί. Να δώσεις λίγο ζουμάκι παραπάνω, εντάξει. Οπότε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στέλνεις το τραγούδι που περιγράφει και αντικατοπτρίζει την ερωτική σου ζωή αυτή τη στιγμή, τώρα, όχι στο παρελθόν, όχι πως θέλεις ιδανικά, όχι ότι σε πόνεσαι, τώρα, σήμερα, ακριβώς αυτή τη εβδομάδα, και εμείς θα το παίξουμε το τραγούδι, θα ασχοληθούμε με αυτό και ενδεχομένως να καταλήξουμε και σε κάποιο συμπέρασμα. Οπότε δεν ξέρεις. Θα ευχαριστήσουμε και θα καλυφθήσουμε την Ευρυδίκη. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν σήμερα μαζί μας. Θα έρθουμε να σε δούμε 26 του μήνα. Θα είμαστε και εμείς εκεί.
1: Εμείς θα πούμε και αύριο.
0: Ναι, θα λέμε και αύριο εμείς. Και θα σας βάλω το δικό μου τραγούδι που θεωρώ ότι ταιριάζει με το θέμα αυτή τη στιγμή. Βαλέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν καταπληκτική για άλλη μια φορά. Καληνύχτα.

0: την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6030-8441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Πολτρώνε σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνε σοφά, solo divani, di qualità.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
21: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι φυσικά και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα μόλις σκητάλη από το Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Όπως και κάθε Τετάρτη, έτσι και μαζί τα λέμε μετά από το Εκτός Ρυθμού. Βέβαια, έως και τις 11, σας υπόσχομαι και εγώ με τη σειρά μου να σας ανεβάσω τη διάθεση, να μοιραστώ μαζί σας φανταστικά νέα, να σας μιλήσω για ταινιάρα και να σας προτείνω και ένα πολύ ωραίο μέρος το οποίο αξίζει να επισκεφτείτε. Αλλά φυσικά να ακούσουμε και τραγουδάρες, επιτυχίες, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ξεκινήσουμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Πρωινό ακόμα συζητώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα θα σας προτείνω ένα από τα καλύτερα ψυχολογικά θρίλερ των τελευταίων χρόνων.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Prisoners, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν πατέρα με δύο μικρά κορίτσια. Τα δύο μικρά κορίτσια αυτά εξαφανίζονται και ο μπαμπάς τους απελπίζεται από την αργή πρόοδο της αστυνομίας, οπότε αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Όσο η έρευνα όμως προχωρά, οι ύποπτοι και τα μυστήρια πολλαπλασιάζονται, οδηγώντας σε μια σκοτεινή και αγωνιώδη ιστορία γεμάτη ανατροπές. Πραγματικά έχει ένα από τα πιο καλωστημένα plot twist που πραγματικά θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις όσα πίστευες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είναι, σας λέω, ταινιάρα και μάλιστα. Δεν θέλω να σας αφήσω έτσι. Θέλω να σας δώσω και δώρο μετά από αυτή την ταινία. Θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, ηχητικά βιβλία δηλαδή. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι μπορείς να ακούσεις τα αγαπημένα σου βιβλία πάντα και παντού. Στείλε λοιπόν Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνεις αυτή τη μαγική συνδρομή δική σου. Τώρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Από Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για ένα μέρος που θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Και αν σας το περιγράψω, θα θέλατε κι εσείς να πάτε, μη σας πω κι εσείς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το Eolistino Suites είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Συνδυάζει αυτό που αγαπώ τόσο πολύ, την κυκλαδίτικη αισθητική και την σύγχρονη άνεση. Είναι πραγματικά το ιδανικό μέρος, αν θες να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και η ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Με σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες φυσικά υψηλού επίπεδου, το Eolistino Suites προσφέρει μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως ταυτόχρονα και διακριτική και αυθεντική, αποτυπώνοντας την πραγματική ενέργεια της Τίνου. Πραγματικά, αν θα βρεθείτε εκεί, θα με θυμηθείτε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει.

0: Υπάρχουν όρια και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ. Τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
7: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου και μην ξεχνάτε ότι καθημερινά μπορείτε να κερδίσετε εσείς, να είστε αυτός ή αυτή που θα κερδίσει μετρητά και θα ξεκινήσει τη μέρα του πολύ πολύ όμορφα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθήνα Αφαλίδου, γιατί εκεί βρίσκεται και το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακούσεις τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι να μην χάσεις την ευκαιρία να κερδίσεις έως 750 ευρώ μετρητά. Τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
11: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί όπως και κάθε Τετάρτη, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Η
0: Επιμένεις?
20: Επιμένω.
0: Να το κάνουμε?
20: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
0: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
20: Έτσι νομίζω.
0: Δηλαδή θέλεις?
20: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
0: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
20: Τι να σου πω.
21: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
21: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
22: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens, Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
23: Ρυθμός 949.
24: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
14: Happy Mastercard Day!
0: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
0: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
0: Εισιτήρια more.com.
17: Ρυθμός 949.
18: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πιάνω.
3: Πιάλω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου σνακς. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
0: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Ρυθμός 949.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Όσο αλάνι είσαι. Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανό.

0: Ταξίδι για δύο στο Λονδίνο με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Πόσο Αλάνι είσαι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά.
1: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά.
0: Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, με τσέσεις όλα τέλεια. Τσέκ, Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
1: Γιάννη,
2: έλα να πάμε στο νησί.
1: Μα τι θες πια! Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμό 949.
1: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: 1-4 διχάλα, με τσέσεις φωνά τέγνα, τσέκ. Γιάννη, αντιλιακό πήρες.
2: Μα τι φωνάζεις, χρυσή μου γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλοι.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρες.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Μα τι θες πια!
1: Έλα, προχώρα, κατέβα.
2: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.